0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Αυτός είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες της Χαλκίδας. Shock FM 104,8.

0: ψέματα. Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε στο σχολείο καθηγητή.
2: Και λέω το γλιτώσαμε.
1: Και ζητάει από τα παιδάκια να γράψουν μια ιστορία που να περιέχει τις έννοιες θρησκεία, αριστοκρατία, έρωτα και μυστήριο. Μέσα σε 5 λεπτά ο Τωτός τελειώνει την έκθεση και σηκώνει το χέρι. Κύριε, τελείωσα. Έπαθε σοκ ο καθηγητής. Λέει, τι έγινε, ρε φίλε, μέσα σε 5 λεπτά κατάφερες να γράψεις την έκθεση. Ναι, κύριε, φοβερό. Διάβασε μας τι έγραψες. Αχ, Θεέ μου, θρησκεία.
2: Α.
1: Είπε η πριγκίπισσα αριστοκρατία. Νομίζω είμαι έγκυος έρωτας. Ναι. Αλλά δεν ξέρω από ποιον. Μυστήριο.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολλιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
2: Ο πολλιός.
1: Όχι. Ο ξεκολλιός.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι κάνουν ρε παιδιά όλες οι γυναίκες παγκοσμίως?
2: Ναι.
1: Μόλις πέσουν στο κρεβάτι και τρελαίνεται ο άντρας.
2: Του κάνουμε αγκαλίτσα, του λέμε, του δίνουμε ένα φυλάκι, του λέμε ναι. Καληνύχτα μωρό μου.
1: Τι κάνουν όλες οι γυναίκες παγκοσμίως μόλις πέσουν στο κρεβάτι και ο άντρας? Τρελαίνεται, μουρλαίνεται, σου λέει έλα ρε φίλε, έλα.
2: Σου βάζω τα παγωμένα μου πατουσάκια στο πόδι σου για να ζεσταθώ.
1: Και λέω έλα ρε φίλε, δόξα τω Θεώ.
2: Το βρήκα.
1: Τι?
2: Δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά θα τρελαινότανε πάρα πολύ.
1: Είμαι σίγουρος ότι το έχεις κάνει ποτέ. Ναι, για λέγε.
2: Πάμε να δούμε μπάλα. Βάλε μπάλα να δούμε στην τηλεόραση. Αυτό θα τρελαινόταν. Δεν το έχω πει ποτέ.
1: Όχι. Ένα πράγμα, κορίτσια. Ένα πράγμα.
2: Τι ρε, Γιώργο.
1: Άμα το κάνετε με το που πέσετε στο κρεβάτι, το κάνετε αυτό, ο άντρας θα τρελαθεί. Θα σας ερωτευτεί 10 φορές περισσότερο.
2: Τι ρε, Γιώργο.
3: Ησυχία.
2: Γιώργο, εντάξει, έλεος.
1: Δεν το έχεις κάνει ποτέ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You're ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένας κυνηγός που λέτε γυρίζει στο σπίτι του μετά από κυνήγι και είχε πιάσει ένα λαγόνα με το συμπάθειο. Το δίνει στη γυναίκα του και η γυναίκα βέβαια το μαγειρεύει για να φάει όλη η οικογένεια. Κάθονται στο τραπέζι, τρώνε το λαγό, στη φάτο κτλ. Ξέρετε κτλ. Μετά από δύο ώρες τρέχει ο μικρός γιος στο μπαμπά. Εκεί που κατουρούσα πατέρα μου βγήκανε σκάγια. Ωρε γαμό το λέει. Θα ξέχασε η μαμά σου να βγάλει τα σκάγια από το λαγό, ρε γαμό το. Δεν πειράζει, υπομονή παιδί μου, θα περάσει. Εντάξει, λίγο σα τσούζει, αλλά θα περάσει, θα περάσει. Μετά από λίγο να σου κι άλλο ο γιο. Εκεί που κατουρούσα μου βγήκανε σκάγια. Το ξέρω παιδί μου, το ξέρω η μάνα σου. Ξέχασε από το λαγό να βγάλει τα σκάγια. Δεν είναι τίποτα, θα τσούζει λίγο κάνα δύο μέρε, αλλά δεν είναι τίποτα. Και αρχίζει και φωνάζει και ο μεγάλο ο γιο. Ρε πατέρα, ρε πατέρα, ρε πατέρα. Ναι, ξέρω γε μου, ξέρω. Εκεί που κατουρούσε βγήκαν σκάγια. Όχι ρε πατέρα, καμία σχέση ρε πατέρα. Έκλασα και σκότωσα τον παππού.
0: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8. Ο σταθμός που ακούς στα γυμναστήρια. Πώς να το ξέρεις αφού δεν πας?

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και σε αγαπάει πάρα πάρα πάρα πολύ. Αλλά εσύ οδηγάς και άλλος σε σκέφτεται. Περιμένει πώς και πώς να τραβήξεις το χειρόφρενο, να το δέσεις το αμάξι και να ανέβει σπίτι και να γίνει.
2: Πω.
3: Δεν σε βλέπω πολύ προετοιμασμένο.
1: Γιατί ξέρεις τι είναι σήμερα και σε περιμένει.
2: Είμαι.
1: Τι δώρο πήρες?
2: Τίποτα ακόμα, δεν μου έχει δώσει τίποτα.
3: Αυτό ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Να σου πω, μήπως πρέπει εσύ να της κάνεις κάποιο δώρο.
2: Εγώ της έχω κάνει την καρδιά μου κι άλλα.
1: Τι άλλο να δώσεις?
3: Ρε τζαμπατζή, ο τζάμπα πέθανε, βρε Θανάση μου.
1: Όπα, και τζάμπα, αγάπη. Μάλιστα παρακαλάνε να δώσει ο άντρας την καρδιά του.
3: Σιγά, τη δώσαμε, τελειώσαμε με αυτό το κομμάτι. Πάρτι σε ένα.
2: Άντρα που να δώσει την καρδιά του.
1: Έλαντε.
3: Σιγά, ρε Θανάση, εσύ Βανάκη.
1: Όταν σας δίνουμε κάτι άλλο, γκρινιάζετε.
3: Ποιο?
1: Έμα δηλαδή, ρε Θανάση.
3: Πάρτι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια γυναίκα που λες αυτοκτόνησε. Και στην κηδεία της πήγαν τρεις άντρες.
2: Ναι.
1: Ο ένας από αυτούς γελούσε όλη την ώρα.
2: Ναι.
1: Ο άλλος ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ήρεμος. Ο τρίτος έκλαιγε με μαύρο δάκρυ.
2: Ναι.
1: Ποιος από τους τρεις είναι ο δολοφόνος?
2: Ο δολοφόνος!
1: Ναι.
2: Ο σοβαρός.
1: Ο σοβαρός.
2: Ο σοβαρός.
1: Μια γυναίκα αυτοκτόνησε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Βαρβαντή.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια μέρα που λέτε, παιδιά, καλοκαιριού, ήταν στην παραλία ένας Άγγλος, ένας Γάλλος και ένας Έλληνας, όπου ξαφνικά σκάει μπροστά τους ο Χάρος και λέει, παιδιά, ήρθε η ώρα σας, πρέπει να σας πάρω. Και οι τρεις πετάγονται και λέει, μα γιατί, είμαστε τόσο νέοι ακόμα, σας παρακαλώ, δεν μας πάρετε ακόμα, είμαστε 30 χρονών. Τους λυπήθηκε λίγο ο Χάρος και λέει, εντάξει, θα σας δώσω μια τελευταία ευκαιρία. Ο καθένας σας θα πετάξει από ένα αντικείμενο στη θάλασσα, θα στείλω εγώ τους βοηθούς και αν το βρουν, σας πήρα το κεφάλι. Αν δεν το βρουν, θα σας χαρίσω τη ζωή. Λέει ένας οι Άγγλοι πρώτα, για να ρίξε κάτι μέσα. Σκέφτεται τώρα ο Άγγλος, σκέφτεται. Τι να ρίξω. Κραπ. Ρίχνει ένα κουμπί που είχε στην τσέπη. Ο Χάρος κάνει μια έτσι. Βοηθή, βουτήχτε. Βουτάνει βοηθή και μέσα σε μια ωρίτσα. Τσακ! Με το κουμπί στο χέρι. Ο Χάρος τον κοιτάει, Άγγλε! Και του παίρνει το κεφάλι. Ο Γάλλος τα έκανε πάνω του. Σκέφτεται ο Γάλλος τι να ρίξει, τι να ρίχνει. Πάει στην άκρη, ρίχνει κάτι. Ο Χάρος κάνει μια έτσι. Οι βοηθοί βουτάνε στη θάλασσα. Περνάνε 30 λεπτά. Περνάνε 45 λεπτά. Περνάει μια ώρα τίποτα οι βοηθοί. Ναι. Περνάνε δύο ολόκληρες ώρες και βγαίνουν με μια τρίχα. Δική σου είναι αυτή, λέει ο Χάρος. Ναι, λέει, χρακ, και του παίρνει το κεφάλι. Ο Έλληνας τώρα, παιδιά, τι να κάνει, του λέει, Ελληνάρα, για να σε δω τι θα κάνεις εσύ. Πάει στην άκρη, τι να ρίξω, κάνει μια έτσι, χρακ, και πετάει κάτι ο Έλληνας. Ο Χάρος κάνει κλάτς. Οι βοηθοί βουτάνε στη θάλασσα. Περνάει μία ώρα, δεν βγαίνουν οι βοηθοί. Περνάνε δύο ώρες, δεν βγαίνουν οι βοηθοί. Περνάνε τρεις ώρες οι βοηθοί πουθενά. Τέσσερις ώρες οι βοηθοί, τίποτα. Πέντε ώρες οι βοηθοί, τίποτα, βγαίνουν έξω και λέει αφεντικό, δεν βρήκαμε τίποτα. Δεν βρήκατε τίποτα. Και κάνει μια έτσι ο Χάρος και βουτάει στη θάλασσα. Να πάει να το βρει ο ίδιος. Βουτάει, ψάχνει μια ώρα τίποτα, δύο ώρες τίποτα, τρεις ώρες τίποτα, πέντε ώρες τίποτα, δέκα ώρες τίποτα. Βγαίνει ο Χάρος και λέει, εντάξει ρε Έλληνα.
2: Έλα.
1: Δεν μπόρεσα να βρω αυτό που έριξε στη θάλασσα και σου χαρίζω τη ζωή. Αλλά πες μου ρε αδελφέ, πες μου ρε Ελληνάρα, τι έριξες και δεν μπόρεσα να βρω. Ντεπόνα να βράζουν.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Pizza, ό,τι...

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Έγινε μια έρευνα μεταξύ γυναικών για το μέγεθος.
3: Οι
2: απαντήσεις των γυναικών.
3: Παλιά μου τέχνη να
2: ποικίλες, ποικίλες οι απαντήσεις των γυναικών. Και ερωτήθηκαν στα 5 εκατοστά τι έχετε να πείτε. Ούτε καν μπορώ να το πιάσω, λέει.
3: Δεν υπάρχει τώρα 5 εκατοστά.
2: Μπράβο, στα 7 εκατοστά δεν λέει και τίποτα.
3: Α, έχει απαντήσει.
2: Ναι. Στα 10 εκατοστά οι γυναίκες απάντησαν. Έχω δει και μεγαλύτερα.
3: Okay.
2: Λοιπόν, στα 12 εκατοστά, καλό, αλλά θα ευχόμουν να ήταν λίγο.
3: Έλα, βρε Γιώργο μου, και αυτή αχόρταγη.
2: Λίγο μεγαλύτερο. Στα 15 εκατοστά. Δεν κακό. Στα 18 εκατοστά λέει η γυναίκα, τέλειο.
3: Όσο είναι 18.
2: Είναι ταμάμ. Τόσο με το συμπάθειο.
3: Oh.
2: Λοιπόν. Στα 20 εκατοστά. Στα 20 εκατοστά είπαν οι γυναίκες. Wow! Δεν ξέρω αν μπορώ να το καταφέρω.
3: Λοιπόν, στα 25
2: εκατοστά οι γυναίκες είπαν φοβερό, φοβερό, αλλά θα το δοκίμαζα. Και φτάνουμε στο μέγεθος των 30 εκατοστών. Υπερβολικό, υπερβολική πίεση που θα νιώσω στο στομάχι, λένε οι γυναίκες. Αυτή η έρευνα έγινε σε κηλικίου πολυσύχνατου σταθμού που αφορούσε το μέγεθος των σάντουιτς. Δεν ξέρω τι σκεφτήκατε εσείς.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό στον Παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλογάλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: πάρα πολύ. Είστε και γαμμένα, παιδιά.
1: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπρέσει για να πας στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώς σας ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θες.
3: Πάχινα, τι πιστεύεις?
5: Πιστεύω σε ένα Θεό, πατέρα, παντοκράτο.
3: Δεν μπορώ, ρε

0: στάσει στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένα.
1: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtone.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
3: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
1: Αν και είμαι από Τρικαλά, του ακούω.
4: Τι Γιώργος και Μαρία.
5: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρο στην Ελλάδα.
6: Κρήτη.
7: Είμαι από την Κάρη.
6: Θεσσαλονίκη.
7: Ιωάννη.
6: Καβάλα.
8: Την Ακλειοπίτη.
9: Σοφάου Καρδίτσα.
10: Προεδρία. Το ανώπερο τη Γερμανία.
11: Το συναφιασμένο Μόναχο.
12: Από Ρόδο.
13: Από την όμορφη Καστοριά.
14: Στο καφέ Morning Show.
1: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
15: Η γριά κότα έχει το
1: δει. Με είπε γριά κότα.
4: Το νούμερο 1 πρωινό τη Χαλκίδα.
5: Γιώργος και Μαρία.
4: Τα δώρα.
0: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά.
16: Έλα ρε Γιώργαρα.
17: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Σοβαρά, πως δεν σας έχουν κόψει ακόμα ρε.
0: Πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα ε.
4: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: παιδιά, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, Παρασκευή, 29 Αυγούστου. Όχι 29, συγγνώμη, 39 ήθελα να πω. Εντάξει, ακόμα ζέστη η χειριστή για πρωί.
1: Πάρα πολύ ζέστη.
0: Εντάξει, τι θα κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι, έτσι θα κυλήσει και το Σαββατοκύριακο μας που έρχεται. Ζεστό, ζεστό, καυτό και ειδικά την Κυριακή. Θα
1: μα πάει να μας κόψει την περίοδο που το air condition πρέπει να σταματήσει και να μην βγάζει ούτε κρύο ούτε ζεστό. Και αυτή την περίοδο δεν μπορούμε να την χαρούμε.
0: Θα τη χαρούμε τον Οκτώβριο. Κάτσε, γιατί έχω μπερδέψει μήνες, έχω μπερδέψει μέρες, θα έχω μπερδέψει όλα.
1: Σήμερα είναι Παρασκευή, Γιώργο, 4 του μήνα. 4 του Σεπτέμβρη.
0: 4 Σεπτέμβρη,
1: Ναι. Oh. Τι έπαθες, Γιώργο μου, το φάγαμε και το Σεπτέμβρη.
0: Τίποτα, δεν κοιμήθηκα καλά το βράδυ μου. Στριφογύρνα γαστά το αρνί.
1: Τι έπαθες, καλέ μου.
0: Δεν ξέρω,
1: γύρω. Έπρεπε μέχρι τις 4 CSI New York.
0: Όχι.
1: Πώς το λένε αυτή τη βλακία που βλέπεις.
0: Έβαλα λίγο αυτό τον μαγικό καθρέφτη, το μαύρο καθρέφτη.
1: Το Black Mirror.
0: Ναι.
1: Στα ξένα, Χριστιανέ μου, να καταλάβουμε τι βλέπει.
0: Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Γύρναγα από εδώ, γύρναγα από εκεί. Αυτό.
1: Ναι. Δεν σου άρεσαν τα επεισόδια. Σε κάνανε να σκέφτεσαι λίγο παραπάνω. Ρητορικές σκέψεις περνούσαν από το μυαλό σου και έλεγες τώρα.
0: Όχι, μια σκέψη πέρασε το μυαλό μου σήμερα, να πω την αλήθεια, παιδιά, με το που ήρθα εδώ και είδα τον Όλιβερ.
1: Τι?
0: Γιατί γλύφουν το πουλί τους.
1: Χριστέ μου, δεν αντέχω. Γιατί το γλύφουνε.
0: Αυτό δεν
1: ρώτησα. Εσύ έχεις σκυλί 25.000 χρόνια.
0: Ναι, δεν αναρωτήθηκα ποτέ. Απλά το κοίταγα τώρα το πρωί που το έκανε.
1: Καθαρίζονται, μωρέ, καθαρίζονται.
0: Και τι λέω, τι κάνεις, ρε φίλε, μια ώρα γλύφεις.
1: Και τα χέρια τους γλύφουνε.
0: Τώρα πήγα να πω από τίποτα άλλο, αλλά τέλος πάντων. Τόσο γλύψιμο.
1: Φτάνει καλέ. Γκρέμισε. Πρωί.
0: Δεν το έγλυφα εγώ.
1: Δεν μπορώ σήμερα.
0: Μόνο του το έγλυφε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς. Και
0: αν ξέρετε γιατί γλύφονται τα σκυλιά, στείλτε ένα μηνυματάκι, ρε παιδιά.
1: Δεν σου φτάνει που σου λέω ότι καθαρίζονται. Είναι σαν τις γάτες, ρε παιδί μου, που κάθονται.
0: Όλη μέρα το πουλί τους καθαρίζουνε. Δηλαδή το πόδι γιατί το γλύφει. Γιατί δεν γλύφει το κόλο του. Ξέρω εγώ να γλύψει κάτι άλλο.
1: Δεν καθαρίζει όλη τη μέρα το πουλί. Το χέρι του καθαρίζει.
0: Ποιο χέρι
1: του? Τον αριστερό του αγκώνα. Συγκεκριμένα την πατούσα μέσα. Ναι, ακούει το όλη μου τώρα.
0: Ποια πατούσα, αγάπη μου? Τώρα είχε βάλει το κεφάλι τον άμεσα στα σκέλια του. Την πατούσα του καθαρίζει.
1: Είναι τώρα που σε βλέπει συνέχεια.
0: Να, με βλέπει και το ανεβαίνει η λίμπητο.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, πρωί-πρωί. Τι συζητήσει κάνουμε.
0: Με ρώτησε τι απορία είχα. Αυτή είχα πρωί-πρωί. Τι να κάνω, μα να
1: σα δεν θέλουμε τι δικέ σου. Για τι δικέ σα απορίε, για τι δικέ σα καλημέρε. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, θέλουμε το μήνυμά σου. 697-800-104. 8, στέλνεις τώρα το μήνυμά σου και έχω μια πάρα πολύ μεγάλη απορία.
0: Ναι.
1: Έμαθα ότι κυκλοφορεί εκεί έξω στα social ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφουν τα ζευγάρια μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Και αφορά το Grand Theft Auto που βγαίνει τώρα στις 19 Νοεμβρίου του 2026. Βεβαίως. Λοιπόν, συμφωνητικό. Αγαπημένη, βάζεις το όνομα της δικιάς σου από 19 Νοεμβρίου έως 29 Νοεμβρίου. Μπορώ να παίζω το Grand Theft Auto 5 όσο θέλω χωρίς κανένα όριο. Το να περνάς μπροστά από την τηλεόραση ή την οθόνη ενώ τρέχει αποστολή, cutscene, ληστεία ή online session απαγορεύεται αυστηρά και θα έχει συνέπειες. Δεν μπορείς να πεις εάν έχω νεύρα για το παιχνίδι. Καλά πως κάνεις έτσι, μόνο ένα παιχνίδι είναι. Κάντο αργότερα, δεν έγινε και κάτι.
0: Αυτό δεν είναι έχεις που πάνε παίξει, και τριπτιτζάδικο.
1: Δεν έχεις παίξει αρκετά, νομίζεις. Όλες οι αγκαλιές στο νούμερο 4, φιλιά, κουβέντες, θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να τελειώσω ή την αποστολή να φτάσω σε safe house. Στο 5 έχουμε, αν αγοράσεις εσύ το παιχνίδι για μένα ή βάλεις τουλάχιστον 40 ευρώ, μπορείς να διαγράψεις έναν από τους 2-4 νόμους που έχω περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Και αναρωτιέμαι εγώ, υπάρχει άνθρωπος εδώ στο ακροατήριο όμως που έχει υπογράψει η γυναίκα του αυτό το συμφωνητικό και αν ναι, παρακαλώ περάστε απ' έξω.
0: Έχει πρόβλημα, έτσι. Μετά λέει εμένα. Τελικά ποιος είναι ο προβληματικός? Η Μαρία που κάθεται και διαβάζει συμφωνητικά για να παίζει όλο το παιχνίδι του ή εγώ που είδα απλά ένα σκύλο να γλύφεται?
1: Μου το έστειλαν τρεις φίλοι οι οποίοι είπαν είναι καλή ιδέα να το στείλουμε στις γυναίκες μας. Ναι, ή το στείλαμε στις γυναίκες μας.
0: Στείλ το και άμα σου βάζει και λεφτά να παίζει μέσα στο παιχνίδι ακόμα καλύτερα. Δηλαδή στείλ του ένα 50 ευρώ, ρε παιδί μου.
1: Ακούστε
0: να...
1: λίγο.
0: Τι αγοράζουν εκεί μέσα, δεν ξέρω κιόλα.
1: Εγώ έχω πει στον δικό μου είναι μόνο ένα παιχνίδι, σιγά πως κάνεις έτσι. Κάντο και αργότερα δεν έγινε κάτι. Και δεν έχεις παίξει αρκετά, έλα στο κρεβάτι. Είναι σίγουρα τα τρία πράγματα που τα λέει μια γυναίκα. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πετυχημένο συμφωνητικό. Όποια το υπογράψει. Μπράβο, τι να πω. Εσύ δεν μπορείς να ταυτιστείς αυτά, ε.
0: Όχι, λίγο χαίστηκα κιόλας για τον πλανθητό το.
1: Μπράβο, Γιώργο μου. Είσαι το χάρμα οφθαλμών για μια γυναίκα.
0: Δεν παίζω PlayStation, δεν βλέπω μπάλα.
1: Μπράβο, Γιώργο μου.
0: Βάλαμε να βλέπω CSI Miami.
1: Το
0: βάλαμε να βλέπω
1: αγόρι.
0: Νόμο και τάξη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κάνα ντοκιμαντέρ με χρυσοθύρες.
1: Μπράβο.
0: Τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Τώρα κάτσα να παίζω PlayStation. Ξέρεις τι, δεν με αφήνει ο γιος μου.
1: Πάρτε δεύτερο.
0: Σιγά μωρή, μην πάρω 10 PlayStation για να παίζουμε.
1: Εμείς γιατί έχουμε τρία σε αυτό το σπίτι?
0: Γιατί είστε προβληματικοί.
1: Καλά, αυτό ξαναλέω.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτέμβρη. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα που λέει: το πιο πιθανό παιδιά είναι να παίζω εγώ GTA παρά αυτός. Εσύ παίζεις GTA.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα θα ήταν πολύ πιθανό να έπαιζα κι εγώ, αλλά είναι τόσες οι δουλειές οι άλλες που πουτάω σε άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει.
0: Σαββατοκύριακο ρε πουλάκι μου. Δεν λέω
1: τέτοια. Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Τώρα... Το τρίτο PlayStation που πήραμε, νομίζω δεν υπήρχε λόγος.
0: Ωραία, δώστε το σε μένα που έχω ένα.
1: Μα δεν θα παίξεις.
0: Δώσ' το μουσική, τι συγκίνηση θα το κάνω.
1: Συγγνώμη, θα σου δώσω εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Αφού κάθεται, λες τώρα τσάμπα το πήραμε και σου λέω δώσ' το στο γείτονα να παίζει, δανεικό.
1: Όχι, δεν ήρθε ο γείτονας να μου φτιάξει το καζανάκι που ένα μήνα έτρεχε.
0: Και πού το ξέρω εγώ ότι τρέχει το καζανάκι.
1: Το είπα, Γιώργο μου, το είπα, αλλά δεν ήρθες και χθες έπρεπε να φωνάξω. Φιλιά πολλά στον ακροατή μας, τον Ιορδάνη. Τον Ιορδάνη να μου φτιάξει το καζανάκι.
0: Εν Ιορδάνη, ποταμό.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Δεν ξέρω πώς πάει.
1: Είναι η Ορδάνη βαπτιζωμένων σου και δηλαδή έλεος πια.
0: Εγώ είμαι άριθμος.
1: Μόνο.
0: Ναι, λοιπόν. Δώσ' μας το ένα. Καταρχάς δεν μου είπες ότι αν έρθω να σου φτιάξω το καζανάκι θα μου δίνεις PlayStation.
1: Δεν θα σου το δίνα.
0: Γιατί να έρθω τότε.
1: Καλέ μου, τα μηνύματά σας παιδιά, τα μηνύματά σας. Ποιος από τα αγόρια περιμένει, έτσι τις παρέες μας, περιμένει να βγει το GTA, να αρχίσει να παίζει ακατάπαυστα, αν πιστεύεις ότι θα σε ενοχλήσει η γυναίκα σου και τι θα κάνεις γι' αυτό.
0: Έλατε, 6, 9, 7, 800 και 104,8. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στην. Περίμενε να σου πω λιγάκι τώρα. Ερμιώνη, Ερμίνα, Μωυσής, Μωυσία, Ααρών, Άνθιμος, Ανθυμία, Ροζαλία, Ρόζα, Οκεανός, Οκεανία.
0: Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζει, αλλά και σε εσένα που έχει γενέθλια σήμερα, γιατί έχει γενέθλια μαζί με την Beyoncé. Δεν έχω άλλον. Μόνο την Beyoncé έχω σήμερα. Εθνική μέρα άγρια ζωής. Εθνική μέρα της τεμπέλας μάνας σήμερα. Mm-hmm. Αφήστε όλες τις δουλειές για κάποια άλλη μέρα. Μην κάνετε τίποτα σήμερα. Κάντε κάτι μόνο για τον εαυτό σας.
1: Έχω ένα σιδερό 2 εβδομάδων.
0: Και τις μητέρες λέει.
1: Δεν έχω εγώ. Έχω στέψαν. Έχω παιδί εγώ τον Όλιβερ.
0: Ναι,
1: τόσα πράγματα έχω. Δεν έχω εγώ. Μια χαρά είμαι.
0: Έλα, δεν υπογλύφεται όλη μέρα. Καλημέρα, Γιάννη μου. Εθνική ημέρα μπαχαρικών, εθνική ημέρα φουντουκιού, εθνική ημέρα εφημερίδας και εθνική ημέρα φέρτε τους καλούς τρόπους στη δουλειά σήμερα. Mm-hmm. Εθνική ημέρα τέκνο.
1: Γιώργο, άντε θυμίσου το. Το ξέχασες πάλι στο σπίτι.
0: Έχω πει κάτι σήμερα.
1: Προχώρα.
0: Ωραία. Εθνική ημέρα τέκνο.
1: Κάτσε ήσυχα, βρε παιδί μου, κάτσε ήσυχα. Σικυφιλάστενος.
0: Ήμουνα και πάντα ήθελα να γίνω μπρουζλί. Παγκόσμια μέρα σεξουαλικής υγείας σήμερα. Σαν σήμερα το 1682 ο Βρετανός αστρονόμος Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομίτη Χάλεϊ. Το 88 σαν σήμερα δύο φοιτητές ιδρύουν την Google.
1: Ναι.
0: Και σαν σήμερα το 1988 προβάλλεται για πρώτη φορά στην αγγλική τηλεόραση το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».
1: Παλιά τουλάχιστον δίνανε και πολλά λεφτά.
0: Ναι,
1: ήταν κοντά στο εκατομμύριο.
0: Όχι, παλιά δίνανε εκατομμύριο. Φτάνανε ένα εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Δύο. Πόσα δίνανε.
1: Τώρα γιατί ρε παιδί μου στα 200 χιλιάρικα λέγεται ακόμα ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Για την τιμή των όπλων.
0: Όχι, κόψε από εδώ, κόψε από εκεί.
1: Δεν θα έπρεπε να αλλάξει.
0: Να τα έξοδα περισσότερα. Και τι να γίνει.
1: Ποιος θέλει να γίνει άνετος, εύπορος.
0: Ποιος θα καταφέρει να πάρει τα 100 χιλιάρικα.
1: Ναι ρε παιδί μου.
0: Ποιος κανονικά θέλει να γίνει εκατοστήριο. Δεν βγαίνει.
1: Κανονικά είναι μεγάλη βλακία να κρατήσει ένα τίτλο που δεν δίνει αυτά που υπόσχεται. Α, μπορούσε να το μηνύσεις κιόλας.
0: Να σου πω κάτι, το σκεφτόμουν και εγώ να πω την αλήθεια. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος και είχε 100 χιλιάρικα, νομίζω 100 χιλιάρικα, να κάνω λάθος. Λοιπόν, και λέω γιατί δεν βάζουν και μια ερώτηση. Στο Θεό, να μην μπορεί να τη βρει ποτέ κανένας.
1: Και αν τη βρει κάποιος κάπου, κάποτε.
0: Εδώ δεν φτάνουν στα 100 χιλιάρικα. Θα φτάσουν στην ερώτηση 2.
1: Ένας όμως με τον Σπύρο Παπαδόπουλο είχε φτάσει στο ποσό και το είχε πάρει που δεν περίμενες ποτέ. Ένας στην ελληνική τηλεόραση σε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Ένας λοιπόν, άμα φτάσει σε αυτή την πολυπόθετη ερώτηση και την απαντήσει. Τι θα γίνει.
0: Θα την αξίζει ο άνθρωπος.
1: Δεν θα έχει να τον πληρώσει.
0: Έλα, μωρέ, τόσα επεισόδια δεν θα έχει να την πληρώσει. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ θα έβαζα, αν ήμουν τώρα για το ποιο θέλει να γίνει εκατομμύριο, θα έλεγα δύο τελευταίες ερωτήσεις του εκατομμυρίου χωρίς βοήθειες, χωρίς τίποτα.
1: Τα δίνει ο Γιώργος από την τσέπη του.
0: Πες μου εσύ.
1: Κάτι ξέρουν και έχουν βάλει τον Αρναούτογλου εκεί
0: που είναι. Κέρδισες τώρα 100 χιλιάρικα και σου έχουν μείνει δύο ερωτήσεις για το 1 εκατομμύριο. Πας ή δεν πας.
1: Δεν πάω φυσικά.
0: Κανένας δεν θα πήγαινε.
1: Μπράβο.
0: Άρα όμως θα λέγεται το παιχνίδι εκατομμυριούχος.
1: Σωστό και αυτό.
0: Μα τι λέμε τόση ώρα. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber τη δική σου καλημέρα 697-800 και 104-8.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αλγίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλογάλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
4: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: 2-10-300-104-8. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα? Είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε αλλά και να τραγουδήσουμε και να κερδίσουμε μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Αρκεί να βγει στον αέρα και να μας πει το λαλαλα της Μαρίας. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα και πρέπει να το τραγουδήσουμε.
1: Εγώ απλά δεν ξέρω να το τραγουδάω.
0: Και τι δεν είπες ένα άλλο που ξέρεις να τραγουδάς?
1: Μου είπαν ότι αυτό θα έχει μεγάλη επιτυχία.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ένα

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Α, δεν έχει άλλο. Μέχρι εκεί ξέρουμε. 2, 10, 300 και 104, 8. Ποιο είναι το σημερινό μας?
0: Δεν ξέρω να το τραγουδάω.

0: Ακολασμένα.
1: Κόλαση, κόλαση στο τηλέφωνο. Κόλαση, κυρίες και κύριοι.
2: Περιέργως. Πήρα πολύ καλά σχόλια από όλους σας.
1: Ναι, είδες, σου πάνε αυτά τα τραγούδια.
2: Μα δεν τα ξέρω.
1: Να τα μάθεις. 2-10-300-1048. 1, 2, 3 και.
2: Α, ξανά. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Καλημέρα, Πέτρο.
3: Έλα.
1: Έλα, Πέτρο.
3: Τι, παιδιά, γιατί το άλλαξε το λα λα πλούτο.
1: Γιατί,
3: δεν υπάρχει τον κόσμο.
2: Πέτρο, δεν μπορώ.
1: Θα μας τραγουδήσεις.
3: Θα αλλάξουν σταθμό, ρε, πρωί πρωί.
1: Έλα, ένα, δύο, τρία και.
3: Είμαι στα χάη μου. Όταν σε έχω πλάι μου, όταν είσαι χωριά μου, με τρώνεις ένα χωριά μου.
2: Έλα στα κάτω.
1: Με μέχρι εκεί, γιατί αλλάζεις τη φωνή σου όταν τραγουδάς. Μπράβο ρε Πέτρο.
3: Πιάνω συνέστημα.
4: Είμαι στα χάλι μου, όταν σε έχω

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και φυσικά υπάρχουν κάτι στιγμές που θα θυμηθείς ότι χρειάζεσαι κάτι ακριβώς την ώρα που δεν πρέπει. Θα είναι Κυριακή βράδυ, θα είναι πολύ αργά μετά τη δουλειά, πριν φύγουμε για κάπου και λέμε τώρα πού θα το βρούμε αυτό, ρε παιδί μου. Πώς θα δεν έχουμε πάρει ένα δώρο να πάμε στο σπίτι. Για αυτές τις στιγμές, παιδιά, είναι καλό να ξέρουμε το τρελό περίπτερο. Είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο και μπορούμε να περάσουμε για τα βασικά. Από έναν καφέ μέχρι ένα σνακ, ένα αναψυκτικό για πάγο ή για οτιδήποτε άλλο μπορεί να σου χρειαστεί εκείνη τη στιγμή. Ό,τι και φανταστείς, το τρελό περίπτερο το έχει. Και επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία, ποτέ δεν ξέρεις τι άλλο μπορείς να ανακαλύψεις. Οπότε κρατήστε το στο μυαλό σας, τρελό περίπτερο, στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στην παραλία της Νέας Αρτάκης, μια πληροφορία που μπορεί να σας χρειαστεί ακριβώς όταν δεν το περιμένετε.
2: Και τι γίνεται με τους Ιάπωνες, ρε παιδιά, γιατί βρίσκουν διάφορα ιατρικά τα οποία μας βοηθάνε πάρα πολύ και πάρα πολύ οικονομικά, βέβαια. Να μην τρέχουμε στους γιατρούς από εδώ, να μην τρέχουμε από εκεί. Έχεις μιλήσει ποτέ στο σώμα σου?
1: Ξέρω.
2: Γιατί κοιτάς το στήθος σου?
1: Ό,τι πιο κοντά στο σώμα.
2: Είναι πολύ κοντά στο κεφάλι, λέει. Λοιπόν, οι Ιάπωνες, για καλύτερη λειτουργία του σώματος και κατά των ασθενειών, μιλάνε στο σώμα τους. Μιλάνε, π.χ. μιλάνε στο στομάχι, στο στήθος, στο λαιμό.
1: Εξαρτάται τι με πονάει.
2: Ρώτησε το στομάχι σου γιατί νιώθει τόσο σφιγμένο. Ρώτησε το στήθος σου γιατί εξακολουθεί να νιώθει κλειστό και να έχει έναν πόνο. Οι Ιάπωνες μιλάνε στο σώμα τους. Όταν νιώθουν κάτι περίεργο, του μιλάνε, του λένε τι έχεις, πες μου πουλάκι μου.
1: Και απαντάει. Τι παίρνουνε, τι ναρκωτικά.
2: Δεν, όχι, ρε, δεν απαντάει.
1: Θα τα πάρω κι εγώ.
2: Αυτό
1: θέλω κι εγώ.
2: Έχει να κάνει με τον εγκέφαλο, ρε. Δηλαδή, πονάει το πόδι σου.
1: Α, ναι.
2: Συγκεντρώνεσαι στο πόδι, παράδειγμα, και λες γιατί πονάς, τι έγινε.
1: Γιατί πονάς, καλό μου.
2: Εκεί η πληροφορία θα πάει στον εγκέφαλο
1: έχεις
2: και θα σου
1: δώσει. Στο περπάτημα, λέει.
2: Θα σου δώσει την απάντηση μετά από λίγη ώρα όταν κάνει συζήτηση, λέει, με το πονεμένο σημείο του σώματός σου.
1: Παιδιά, δεν μπορώ. Λες και έχω ένα λέπρεκον και μου μιλάει και μου λέει ότι να.
2: Και έχεις ένα.
1: Νεραϊδούλα, ρε παιδί μου. Ξωτικούλη.
2: Ναι, και το ραβδάκι μου λείπει.
1: Μα τι βλακίες τώρα λες.
2: Παιδί,
1: ωραία,
2: μου...
1: ρώτα την καρδιά σου. Ρώτησα τα μάτια.
2: Φοβάμαι να τη ρωτήσω και τι θα μου απαντήσει. Δεν θέλω.
1: Ωραία, άρα τι μας προτείνεις, βρε Γιώργο μου, άντε να καταλάβουμε ακριβώς.
2: Να ρωτήσετε το σώμα σας γιατί αυτό θα σας απαντήσει. Ρωτήστε το σώμα σας.
1: Παιδιά, δεν μπορώ, το συνεχίζει.
2: Γιατί πονάει το στομάχι σου.
1: Ωραία.
2: Η απάντηση θα έρθει στον εγκέφαλό σου, δεν θα πια συζήτηση.
1: Ωραία, τι νιώθεις, πονάς κάπου?
2: Ναι, πονάει το στομάχι μου.
1: Ωραία, ρώτα το.
2: Θέλω κοκακόλα, μου λέει.
1: Παιδιά, ό,τι πιο... Τι λέμε στους ακροατές.
2: Ρώτα, ρε παιδί μου, γιατί το έντερό σου δεν λειτουργεί καλά. Πιάσε συζήτηση με το έντερό σου αν είσαι δυσκύλιος.
1: Εγώ συνήθως το ρωτάω αυτό στους γιατρούς.
2: Ναι, εγώ σου γλιτώνω 50 ευρώ τώρα, αλλά δεν με ακούς.
1: Τηλεφωνικά παίρνω.
2: Α, ούτε τσαπατζού. Ναι, σας κάνω μια ερώτηση.
1: Να κάνω λίγο, παίρνω την παθολόγο μου. Ρε, εσύ, για να μην έρχομαι μέχρι εκεί. Τι είναι αυτό που έχω? Και γενικότερα σου απαντάει ο γιατρός. Γενικά λένε μη ρωτάς εσύ και μη ψάχνεις.
2: Μπράβο, άρα γιατροί το βγάλανε αυτό. Για να γλιτώσουν από τους αμπατζίδες που παίρνουν τηλέφωνο. Λοιπόν, αν νιώθεις μια κόπωση ή μια ταλαιπωρία ή αν νιώθεις ότι ο φυσφυρίκος σου δεν λειτουργεί σωστά, μίλησε.
1: Πώς φτάσαμε στο πουλί σου?
2: Στο σώμα μου δεν ανήκει και αυτό.
1: Έχεις πρόβλημα?
2: Όχι, ρε.
1: Σίγουρα.
2: Α, δεν ξέρω. Θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό μου.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
3: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος η Αρκαία. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
4: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
2: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες
4: και οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Good morning.
10: Good morning.
11: Good morning, everyone.
12: Wake up.
8: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: στα χάη μου. Όταν σε χωσώ καφέ μου στο πλάι μου. Και όταν σ' ακούω όλη μέρα, περνάω τέλεια τη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Ελευθέρη. Και τα δικά σου ηχητικά στο Viber 697-800-1048. Ό,τι θέλεις να μας πεις, μπορεί να μας στείλεις και ένα πάρα πολύ ωραίο ηχητικό. Μαζί με το πρωινό μας καφεδάκι, ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε.
2: Να στείλουμε ηχητικό.
1: Να πάρουμε μαζί το πρωινό μας. Παίρνουμε το πρωινό μας καφεδάκι από τον Αλυμπινής 22-210-64-36 και παραγγέλνουμε και όλα στην
2: Λουκανόπιτα. Το είπα εγώ προχώρα.
1: Το μικρό.
2: Λουκανοπιτάκι.
1: Αυτό. Λοιπόν, μπουγατσάκια. Παίρνετε πολύ ωραία σαντουιτσάκια και παίρνετε το πρωινό σου να έρθει πολύ γρήγορα. Το κουλουράκι σου μην ξεχάσεις και με Φιλαδέλφια μέσα και με γαλοπούλα άμα θέλεις.
2: Σε κοιτάω στο στόμα, μήπως κολλήσει να το προχωρήσω.
1: Περιποιημένο. Μόνο τον Αλυμπινίση καφέ 22-210-64-36. Για να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον καιρό. Παιδιά. Δροσιά σήμερα.
2: Τι λες ρε Γιώργο.
1: Ναι, παιδιά, δροσιά σήμερα. 34.
2: Χθες, παιδιά, καλύτερο μετεωρολογικό δελτίο δεν θα βρείτε πουθενά. Ο Γιώργος πιο μέσα δεν πέφτει. Έγινε στη Θεσσαλονίκη πάλι το μπουμπουνιτού το κάγκελο.
1: Δεν στο είπα.
2: Πολύ, πολύ βροχή και ζηλεύω πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει το τσουρτσουρ, πώς θα το κάνουμε.
1: Σήμερα,
2: ειδικά τώρα το Σεπτέμβριο.
1: Εμείς στη Χαλκίδα τσουρτσουρ δεν έχουμε και από ό,τι βλέπω μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον, ειδικά την Κυριακή, παιδιά, η θερμοκρασία θα βαρέσει 37-38 βαθμούς Κελσίου. Οπότε οργανωθείτε να πάτε κάπου για μπανάκι, κάπου να είναι πιο δροσερά.
2: Δεν έχω ξεμείνει από λεφτά τώρα, φύγαν τα λεφτά των διακοπών.
1: Γέμισε την πανιέρα νερό, παγάκια και άραξε.
2: Με κοιτάνε, 4 του μήνα. Ξέμεινα.
1: Μια βόλτα στην Αθήνα με 34 στη μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, 36 αύριο, 40 την Κυριακή. Και πάμε και στη Θεσσαλονίκη με συννεφιά και 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα Παρασκευή.
2: Λοιπόν, η μέρα σήμερα έχει γρήγορη, νευρική αλλά και δημιουργική ενέργεια. Έχουμε περισσότερη κινητικότητα, συζητήσεις, ιδέες και απρόβλεπτες εξελίξεις. Πιο αρνητικά θα επηρεαστούν σήμερα δίδυμοι, παρθένοι, ψαράκια και τοξότες.
3: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδίσουμε και σήμερα, κερδίζεις πολύ ωραία δώρα. 2-10-300-1048, ένα από τα 12 ζώδια θα επιδηθεί. 2-10-300-1048.
2: Ζυγέ, η μέρα σε βγάζει από τη ρουτίνα και σε φέρνει πιο κοντά σε ανθρώπους, συζητήσεις και εμπειρίες που μπορούν να σου δώσουν μια διαφορετική οπτική. Η μέρα σου ένα 9. Ψαράκια, σήμερα μπορεί να είσαι περισσότερο ευαίσθητο σε όσα συμβαίνουν γύρω σου και να δίνεις μεγαλύτερη σημασία σε μια κουβέντα ή σε μια συμπεριφορά. Η μέρα σου είναι ένα 7. Λιονταράκια μου, μια γνωριμία, μια πρόσκληση ή μια επαφή μέσα από το κοινωνικό σου περιβάλλον μπορεί να σου φέρει μια ευχάριστη εξέλιξη. Η μέρα μας ένα 9. Εγώκερε, η προσπάθεια που έχεις κάνει το τελευταίο διάστημα μπορεί σήμερα να αρχίσει να αποδίδει, ιδιαίτερα στα επαγγελματικά και στα οικονομικά ζητήματα. Η μέρα σου ένα 9. Δίδυμε, η σελήνη στο ζώδιό σου έκανε ιδιαίτερα δραστήριο, επικοινωνιακό και γεμάτο ιδέες, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα. Η μέρα σου ένα 7. Κριέ, η μέρα σε βοηθά να εκφράσεις πιο δημιουργικά τη σκέψη σου και μια συζήτηση μπορεί να σε οδηγήσει σε μια λύση που δεν είχες σκεφτεί. Η μέρα σου ένα 8. Παρθένε, η μέρα σε βάζει να ξαναδείς τη δουλειά και τις υποχρεώσεις σου και να ξεχωρίσεις τι αξίζει πραγματικά να συνεχίσεις. Μια παλιά επαγγελματική επαφή μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη. Η μέρα σου ένα 7. Υδροχόε, η δημιουργικότητά σου είναι ανεβασμένη και μια ιδέα που μέχρι τώρα έμενε στο μυαλό σου μπορεί να αρχίσει να παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή. Η μέρα σου ένα 8. Ταύρε, μπορεί σήμερα να βρει μια πρακτική λύση σε ένα οικονομικό ή προσωπικό ζήτημα που σε απασχολεί, αρκεί να μην επιμένει πεισματικά στον αρχικό σου τρόπο σκέψη. Η μέρα σου ένα 8. Τοξότη, η συνεργασία με τους άλλους μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο από το να προσπαθήσεις να λύσεις μόνος σου κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται. Η μέρα σου ένα 7. Και καρκίνε, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να βάλεις σε τάξη μια υπόθεση που σε απασχολεί και να νιώσεις ότι ξαναβρίσκεις τον έλεγχο. Μια οικονομική ή επαγγελματική εξέλιξη μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σου. Η μέρα σου ένα 8.
1: Και ποιο είναι άραγε το ζώδιο που δεν είπαμε, ποιο είναι το ζώδιο που επιδίθηκε και σήμερα, 2-10-300-1048. Νομίζω ότι έχω καταλάβει. Νομίζω. Καλημέρα Γιάννη.
3: Καλημέρα Γιώργο. Πώς να μην καταλάβεις αφού το δικό σου πήδηξε.
1: Ναι ρε φίλε αυτό ε.
3: Α, δηλαδή εντάξει.
2: Δεν επιβεβαίωσα.
1: Το, το επιβεβαιώνει ο Γιάννης και όταν το λέει ο Γιάννης είναι η αλήθεια. Μπράβο ρε Γιάννη.
3: Εσύ... Εγγύηση, εγγύηση.
1: Εγγύηση. Γιάννη εσύ τι ζώδιο είσαι.
3: Λέων το είπε.
2: Α, το καλύτερο ζώδιο.
1: Τι έλεγε για το Λέων.
3: 9, είπε να δούμε πώς θα πάει.
2: Τέλεια θα σου πάει, τέλεια.
1: Τέλεια
2: θα
1: να πάει, Γιάννη μου.
3: Τέλεια. Τη γνωριμία περιμένω να δω τι θα γίνει.
2: Επαγγελματική γνωριμία είπα Γιάννη, όχι κομμενική.
3: Επαγγελματική μιλάω και εγώ αμέσως στο πονηρό.
1: Ναι ρε φίλε αυτό, μην πούμε κάτι. Ό,τι πούμε εμείς.
3: Δηλαδή μην πούμε ναι, ναι δεν δηλαδή... αφήνει να πεις τίποτα κάτω.
1: Δηλαδή άμα παντρέψουμε το επαγγελματικό με το ερωτικό τι πειράζει.
3: Καλά και αυτό επίσης ναι.
1: Γιάννη μου μείνει στη γραμμή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα.
2: Σκόρπιε, ένα οικονομικό ή επαγγελματικό θέμα μπορεί να αρχίσει να ξεκαθαρίζει, ιδιαίτερα αν αξιοποιήσει μια πληροφορία ή μια βοήθεια που έρχεται από το περιβάλλον σου. Η μέρα σου ένα 8.

0: Γίνεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου. Μαρία Μπούτσικα.
2: Γιώργος Καρτελιάς.
1: Και είσαι από εκείνους που μπαίνουν στο σπίτι ή στην κρεβατοκάμαρα και στηβάζουν τα ρούχα σε μια συγκεκριμένη καρέκλα ή είσαι από αυτούς που τα πετάνε δεξιά και αριστερά.
2: Mm-hmm.
1: Τι σημαίνει όταν τα ρούχα σου, εσύ που μπαίνεις στο σπίτι, τα στηβάζεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μαζεμένα, όμορφα, περιποιημένα.
2: Α, τα βάζεις εννοείς πίσω στη θέση του.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έχεις μια καρέκλα στο υπνοδωμάτιο.
2: Ναι.
1: Και εγώ έτσι.
2: Και αυτό δεν είναι πέταμα, δεν θεωρείται.
1: Έτσι το κάνω. Όχι, δεν τα πετάω δεξιά-αριστερά. Είναι μια συγκεκριμένη καρέκλα που αφήνω τα ρούχα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι διπλωμένα, απλά τα κουμπάω σε αυτή την καρέκλα. Μάλιστα. Να μην είναι βόλτα σε όλο το σπίτι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ή είσαι αυτό που ο οποίο βγάζει την μπλούζα, την ακουμπάει στο σαλόνι. Προχωρώντα, αφήνει το παντελόνι στο.
2: Όχι, τι κάνει ερωτικέ περιπτύξει με το έτερο νήμιση να πετά δεξιά και αριστερά τα ρούχα. Ποιο το κάνει αυτό.
1: Πολλοί κόσμοι τα αφήνει από εδώ και από εκεί.
2: Ω, αποκλείεται.
1: Αποκλείεται.
2: Αποκλείεται.
1: Αν είσαι εσύ στην κατηγορία αυτή που στηβάζει τα ρούχα του σε μια συγκεκριμένη καρέκλα, στο υπνοδωμάτιο, στο σαλόνι, στο χώρο που έχει σημειώσει εσύ στο μυαλό σου,
2: ναι.
1: Τι σημαίνει για εσένα.
2: Τι σημαίνει?
1: Ότι πρέπει να σε πάρουμε για δουλειά είναι η αλήθεια, αλλά.
2: Γιατί
1: είσαι.
2: Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση λίγο πριν μας αποκαλύψεις. Εμείς που τα βάζουμε πίσω στη θέση τους, τι είμαστε?
1: Προβληματικοί.
2: Πάμε. Δεν μπορώ. Λέγε ρε.
1: Συγγνώμη, φορεμένα ρούχα τα ξαναγυρνά στο ντουλάπι.
2: Δεν είναι λερωμένα για να μην τα ξαναγυρίσω.
1: Όλη μέρα δεν τα φόραγε.
2: Ναι, αλλά δεν.
1: Και τα ξαναδιπλώνει και τα ξαναβάζει πίσω.
2: Το τζίνο, α πούμε, δεν το βάλω για πλήσιμο.
1: Γιατί?
2: Γιατί δεν κάνω ρε Γιώργο για να το βάλω κατευθείαν για πλήσιμο.
1: Κάτσε η κολάρα σου από εδώ και από εκεί.
2: Θα το ξαναβάλω.
1: Έλα, στην ίδια καρέκλα θα ξανακάτσω.
2: Σιγά μην πλύνω κάθε φορά τα τζιν που φοράω. Κανένας ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Όλα τα μικρόβια κόβουν βόλτα μέσα στην λάπα.
2: Στη θέση του.
1: Ναι, στη θέση του.
2: Προχώρα.
1: Άρα καλά είπα προβληματική. Εσύ τώρα που δεν είσαι προβληματικός και τα κουμπάς σε μια καρέκλα. Είσαι ότι πρέπει για δουλειά. Πρέπει οι εργοδότες να βάλουν αυτή την ερώτηση στα interview που κάνουν. Στα βιογραφικά. Συμπληρώστε το κι εσείς.
2: Στα interview.
1: Λοιπόν, είστε πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά. Ό,τι σας δώσουν, σας αρέσει να το βγάζετε εις πέρας και ακόμα παραπάνω. Είστε πιο οργανωμένοι στη δουλειά σας και φτιάχνετε το δικό σας πρόγραμμα για να βγαίνει η δουλειά ακόμα καλύτερα.
2: Τι λες, μωρέ Γιώργο, το 99,9% του πληθυσμού τα πετάει τα ρούχα του.
1: Μιλάω για αυτούς που δεν τα πετάνε.
2: Τα πετάνε. Κι εγώ πέταμα το θεωρώ αυτό.
1: Δεν είναι πέταμα, αγάπη μου, το τα βάζω. Έχω μια καρέκλα συγκεκριμένη και τα κουμπάω.
2: Τα ρούχα πρέπει είτε να μπαίνουν στη θέση τους, είτε να μπαίνουν για πλήσιμο. Η ενδιάμεση
1: ποια
2: κατάσταση.
1: Δεν υπάρχει θέση τους. Δεν μπορεί να γυρίσει τα καθαρά ρούχα αυτά που βάλε σήμερα.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι βρώμικα.
2: Δεν είναι βρώμικα όταν είναι. Έχω πάει σε ένα απλό γραφιάκι.
1: Τι λες, μωρ, χάιδεψες το σκύλο. Βρέθηκες με έναν κόσμο, έκανες χειραψίες, έκατσε.
2: Δεν θα μαλώσουμε τώρα γι' αυτό.
1: Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν τώρα τον παντελόνι που φορά σήμερα.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ουχου, άνετα.
1: Να το ξαναβάλει την ντουλάπα.
2: Πίσω στην ντουλάπα. Στα παντελόνια.
1: Έλα, Παναγία μου.
2: Γιώργο
1: μου. Πρώτη φορά τα ακούω.
2: Αλήθεια λες.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Κανένας δεν πλένει το τζιν την ίδια μέρα που το φοράει με τη μία φορά.
1: Άστο στον καλόγερο.
2: Ποιο καλόγερο, καλόγερος είναι για τα παλτό. Πας καλά!
1: Φτιάξε μια καρέκλα και ακούμπα το εκεί και
2: ξέρω. Καρέκλα μέσα στο υπνοδωμάτιο! Κακό φεγγσούι να πετάς τα ρούχα σου!
1: Τις είχα βάλει για να κοιμούνται τα σκυλιά.
2: Παρακαλώ πάρα πολύ να δώσετε ένα αποτέλεσμα στο πρόβλημα που έχουμε. Πλένετε κάθε φορά τα τζιν σας μόλις τα φοράτε.
1: Δεν είπα να το πλύνεις. Σου είπα μην το βάλεις στην ντουλάπα με
2: μα
1: τα καθαρά.
2: Δεν θέλω να βάλω αύριο το ίδιο, θέλω να βάλω άλλο χρώμα.
1: Φτιάξε μια κρεμάστρα και βάζετε αυτά που θες να ξαναβάλεις. Μην τα βάζεις τα καθαρά ρούχα, αυτό λέω. Συγγνώμη, Βασιλική. Εσύ βάζεις αυτό το παντελόνι που φοράς τώρα, το ξαναβάλεις στην ντουλάπα μέσα.
3: Μπορεί, ναι.
2: Πάρτα.
1: Διπλωμένο και θα το απλώσεις μέσα στην ντουλάπα.
3: Ναι. Πάρτα. Τα κρεμάω.
1: Τα κρεμάς πάλι σε καθαρά ρούχα.
3: Τα βρωμίζουν και τα καθαρά.
1: αυτό λέω άνθρωπο.
2: Ρε τα τζιν, τα φοράς πολύ καιρό. Το φόρεσες μία φορά, θα το βάλεις για πλήσιμο με τη μία φορά.
1: Όχι, αλλά θα το βάλω.
2: Μα δεν θέλω να το ξαναβάλω, θέλω αύριο να βάλω το λινό. Μεθαύριο θέλω να βάλω τη φόρμουλα μου.
1: Ναι.
2: Με παραμεθαύριο θέλω να βάλω άλλο τζιν.
1: Ναι.
2: Τι θα τα βάλω, όλα αυτά για πλήσιμο.
1: Απλά θα το κουμπίσω, όχι μέσα στην τουλάπα με τα καθαρά. Θα το βάλω σε ένα άλλο σημείο.
2: Θα γίνει πύργος της Βαβέλ μετά, καλέ.
1: Από παιδιά 6, 9, 7, 800 και 148 ήθελα να καταλήξει η έρευνα αυτή ότι εσύ που στηβάζεις τα πράγματά σου σε μια καρέκλα έχεις πολλά θετικά για τη δουλειά, αλλά η ερωτική σου ζωή είναι πιου.
2: Πιου.
1: Πιου.
2: Δηλαδή.
1: Πιου.
2: Δεν έχεις έτερο νήμιση.
1: Όχι.
2: Δεν είσαι καλός στο.
1: Δεν δίνεις τόση έμφαση στην ερωτική σου ζωή και δεν θεωρείς, ρε παιδί μου, και από τους πιο ερωτικούς ανθρώπους στον πλανήτη.
2: Εσύ είσαι δηλαδή σε αυτή την κατηγορία. Πιου.
1: Ναι. 6, 9, 7, 800 και 148. Σας παρακαλώ
2: τώρα,
1: πολύ. Όχι, όχι, όχι.
2: Πιστεύεις ότι κάποιος θα πει εγώ είμαι ποιού?
1: Όχι, ρε, να δω αν θα στηβάζετε τα ρούχα σας. Τα ρούχα που φοράτε σήμερα, αν θα τα διπλώσετε, θα ξαναβάλετε στο συρτάρι της δουλάπας. Σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μηνύματα.
2: Δεν μιλάμε να το έχεις λερώσει με καφέ και μαγιονέζες και τέτοια. Όχι. Να είναι ένα ωραίο καθαρό παντελόνι.
1: Έχεις σηκωθεί, τα έχεις βάλει, έχεις μπει στο αυτοκίνητο, έχεις πάει στη δουλειά σου, έχεις γυρίσει. Μπορεί να έχεις πάει για ένα καφέ, γυρνάς και λες, α, καθαρό είναι ακόμα.
2: Καθαρό.
1: Ας το διπλώσω δίπλα στο καθαρό μου τζιν που είναι ακόμα πλημμένο και μυρίζει φασκόμηλο.
2: Λοιπόν. Και το γυρνάς και το διπλώνεις από την πλευρά που είναι ο χώλος. Δηλαδή εκεί που έχει. Α, μπράβο, βασμική.
1: Παναγία μου.
2: Λοιπόν, και γυρνάς έτσι και το διπλώνεις από τη μεριά του κόλλου. Και μετά το κάνεις την ωραία σου την, το δίπλωμα και το βάζεις στη θεσούλα του. Τέλειο.
1: Βάλτε σε μια καρέκλα μέσα στο υπνοδωμάτιο.
2: Θα γεμίσει η καρέκλα, δεν θα έχω μετά να δένω τα παπούτσα μου.
1: Και βάλε άλλη μια καρέκλα. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Κατά βρώμικα σου ρούχα τα βάζεις την ντουλάπα διπλωμένη για να τα ξαναβάλεις μετά από ένα μήνα. Ναι ή όχι. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όλα!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-729332.
3: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
4: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
4: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
4: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
4: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια, Μέρες Αδέσποτες.
8: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
7: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ιαμβός, Plan B.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβιζε, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
12: Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
12: Σοκαφέ Morning Show.
13: Μόνο αυτό.
12: Σοκαφέ 104,8.

0: έχει τσούξει, έχει πονέσει το θηρίο και είναι εδώ με 3-1 το σκορ. Πρέπει να βάλει τρίποντο σήμερα για να κερδίσει για την εβδομάδα. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Είμαι πανέτοιμη. Είμαι πανέτοιμη με απαιτητική ερώτηση σήμερα. Δεν θα δώσω πολλές διευκρινήσεις. Ήδη είμαστε και ζωντανά στο TikTok. Μπορείτε να μπείτε να μας απολαύσετε ζωντανότατα. Η ερώτηση έχει ως εξής. Θα παίξουμε με ένα ποσοστό όχι πολύ μικρό, 20%, 2 στους 10 δηλαδή. Το 20% των ανδρών είπε ότι αυτό είναι το πιο άχρηστο αντικείμενο που υπάρχει μέσα στο σπίτι.
0: Αλλά έχει διευκρινίσει το θηρίο ότι πρέπει να είσαι σε σχέση για να υπάρχει αυτό το αντικείμενο ή να είσαι παντρεμένος.
1: Η έρευνα έγινε στον παγκόσμιο χάρτη, δηλαδή ρωτήθηκαν πολλοί άντρες. Επίσης έδωσα διευκρινιστικό σχόλιο ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο βρίσκεται περισσότερο σε σπίτια που κατοικούν και γυναίκες. Εντάξει.
0: Ωραία, άχρηστο πράγμα είναι τα καλλιντικά.
1: 2, 10, 300, 104, 8. Δεν σε επηρεάζουν τα καλλιντικά μου.
0: Πώς δεν επηρεάζουν που έχουν πιάσει όλο το μπάνιο?
1: Εντάξει, και εγώ δεν λέω τίποτα όμως για τα βρακιά σου που τα πετάς δεξιά και αριστερά. Όλα και όλα. Οπότε πάμε σε unisex εξαρτήματα.
0: Εμένα ενοχλεί, δεν ρώτησα τι ενοχλεί εσένα, εσύ γιατί πετάγεσαι τώρα?
1: Επίσης, ο Γιώργος προηγουμένως με ρώτησε, το βλέπουμε αυτό το αντικείμενο στο χώρο? Το βλέπεις το αντικείμενο στο
0: από
1: χώρο?
0: Τότε που, αυτό το αντικείμενο είναι με το που συγκατοικήσαμε, υπάρχει?
1: Κατά τη διάρκεια έχει αγοραστεί το συγκεκριμένο αντικείμενο.
0: Η πεθερά.
1: Έχει αγοραστεί, λέω. Έχει αγοραστεί.
0: 2-10-300-1048. Για έλα τα παιδιά, το 20% των ανδρών είπε ότι αυτό το αντικείμενο όταν συζεί, όταν συγκατοικεί, όταν είναι παντρεμένο.
1: Απλά δεν είναι, άμα είσαι ελεύθερος δεν υπάρχει αυτό το αντικείμενο λογικά μέσα στο σπίτι σου.
0: Το θεωρεί πάρα πολύ άχρηστο. Ας πούμε το, μήπως είναι αυτό που ανακατεύεις
1: κουτάλα λέγεται, τι?
0: Τον αυγό.
1: Αναδευτήρας.
0: Ναι, ένα αναδευτήρι.
1: Μάλιστα.
0: Μια βλακεία, μια χύτρα που δεν μαγειρεύεις ποτέ γιατί όλο παραγγέλνουμε απ' έξω.
1: Πάμε, 2-10-300-104-8. Οι βοήθειες που δόθηκαν σήμερα είναι αυτές. Τελειώσαμε. Εσείς θα μπορέσετε να κερδίσετε το θηρίο χωρίς έξτρα βοήθειες? Πάμε να δούμε.
0: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μιχάλη μου. Ποιο είναι το πιο άχρηστο πράγμα που θεωρεί ένας άντρας ότι υπάρχει σε ένα σπίτι όταν συγκατοικεί με μια κοπέλα?
2: Η ηλεκτρική σκούπα, παιδιά, μας έχει πρίξει. Πραγματικά δεν αντέχω άλλο.
1: Και τι θα πεθάνεις στη σκόνη? Καλέ, θα πνιγείς στη σκόνη.
2: Μας έχει πάρει τα αυτιά. Έχουμε και κανονική σκούπα, άμα θέλουμε.

0: Άκου λίγο, άκου λίγο.
1: Μαρία, Μαρία, ο Ρόσκουβας είναι δικός σου, ε!
2: Ποιος είσαι εσύ! Ψυχή μου, πανέμορφη!
3: Έγινε, καλημέρα! Καλημέρα! Φιλιά, όπως καταλάβες, Μιχάλη μου, χάσαμε. Δεν πειράζει. 2-10-300-1048, συμφωνώ με τον user τάδε, το ανθοδοχείο.
2: Θεωρώ... Γιατί ρε παιδιά, ανθοδοχείο όπως... δεν έχετε όταν είστε ελεύθεροι στο σπίτι σας.
3: Όχι, ούτε καν, ούτε κορνίζα, ας πούμε και οι κορνίζες. Δηλαδή αυτό το πράγμα με τις κορνίζες που γεμίζει όλο το σπίτι κορνίζες.
2: Αφού θέλω να μας βλέπουμε.
3: Γιατί γκαβείς, όλη μέρα με βλέπεις. Θες να δεις και μια φωτογραφία.
2: Παιδιά, που... τι είναι αυτός ρε.
3: Αυτό το πράγμα που θέλετε να βάλετε φωτογραφίες μέσα στο σπίτι.
2: Δεν θα βάλω από το γάμο, από τα βαφτίσια, από τις κοινές μας διακοπές, από ένα νησάκι που πήγαμε, που είμαι εγώ καρακουκλάρα, την ώρα που ετοιμάζομαι για το γάμο. Σκέφτομαι το σπίτι σου τώρα τι έχει μέσα. Δεν θα βάλω το άλμπουμ φωτογραφιών του γάμου πάνω στην τραπεζαρία να το βλέπει ο κόσμος που έρχεται. Το πλήρωσα 500 που το πλήρωσα, δεν θα το έχω να το βλέπουμε.
3: Όχι.
2: Άσε μας ρε Γιώργο.
3: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιώργαρα μου. Τι είναι αυτό που θεωρούμε εμείς άχρηστο όταν συγκατοικούμε μία κοπέλα?
4: Η τηλεόραση.
2: Αλήθεια λες τώρα?
3: Ναι, γιατί ο Γιώργος δεν θέλει τηλεόραση γιατί δίνει πόνο με το που έρθει η γυναίκα στο σπίτι.
2: Δηλαδή?
3: Τι δηλαδή Μαρία, δίνει πόνο.
2: Πώς περνάτε την ώρα σας άμα δεν έχετε λίγο τηλεόραση? Μια ταινιούλα, ένα κάτι τις.
4: Που ακούμε τραγούδια, τραγουδάμε.
2: Α, μπράβο, με σοκ FM, μόνο αντέξει, δεν χρειάζεται τηλεόραση. Μπράβο στο Γιώργο, δωράκι στο Γιώργο, το φίλο Ρόσκουφας είναι δικό σου, έχασες.
3: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα Ελένη.
5: Καλημέρα, πώς είστε?
3: Καλά είμαστε Ελένη, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Για πες βρε Ελένη μου.
5: Λοιπόν, εγώ θα παίξω με τα μαξιλαράκια του σαλονιού, είτε τραπεζαρία. Που την ανοίγω με μια-δύο φορές το χρόνο.
2: Έχεις δίκιο. Με ποια από τις δύο, γιατί και οι δύο είναι καταπληκτικές απαντήσεις. Με ποια από τις δύο, Ελένη μου, επιλέγεις να παίξεις?
5: Τραπεζαρία.
2: Τραπεζαρία. Μου αρέσει. Το συγκεκριμένο αντικείμενο που ψάχνει το θηρίο είναι ένα τεμάχιο. Ελένη μου, με ένα την τραπεζαρία, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
3: Γεια σου,
5: Ελένη. Ναι. Καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δηλαδή δεν ψάχνω τώρα τέσσερις καρέκλες, μία τραπεζαρία. Εντάξει.
3: Ένα τεμάχιο. Ένα σεμεδάκι.
2: Λοιπόν, 2-10-300-104-8, το 20% είπε ότι αυτό είναι το πιο άχρηστο αντικείμενο μέσα στο σπίτι, είπανε οι άντρες. Ποιο είναι αυτό?
3: Καλημέρα Σοφία.
6: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα Σοφία μου. Ποια περιοχή είσαι?
6: Άγια Δημήτρια.
2: Πολύ ωραία. Σοφάκι, είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε ποια είναι η δικιά σου απάντηση.
6: Τα διακοσμητικά μαξιλάρια. Πάμε να στο σπίτι.
2: Μου αρέσει. Παίρνεις την απάντηση που είπε η προηγούμενη παίκτρια, η φίλη η Ελένη. Σοφία, πιστεύεις το διακοσμητικό μαξιλάρι είναι κάτι το οποίο ένας άντρας δεν θα το είχε στο σπίτι του?
6: Όχι, διότι σαν διακοσμητικά πάνω στο καναπέ και λένε ότι τους πιάνει το χώρο και δεν μπορούν να έχουν την άνεση.
3: Εκτός αν τα έχει βάλει η μάνα μας που τα δεχόμαστε.
2: Γιώργο, έξαλλη. Σοφία μου, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Πάρα πολύ μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
3: Γεια σου Σοφία, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048. Αυτό το αντικείμενο μπορεί να το έχει φέρει και η μητέρα μου στο σπίτι.
2: Θα μπορούσε.
3: Γιατί το έχει διακοσμήσει, ας πούμε.
2: Θα μπορούσε να υπάρχει σε ενός ελεύθερου άντρα το σπίτι επειδή το έχει φέρει η μάνα του. Εννοείται.
3: Καλημέρα, Στέφανε.
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Για πες βρε Στέφανε, τι είναι αυτό που θεωρούμε άχρηστο σε ένα σπίτι?
7: Διευκρινιστική ερώτηση.
2: Α, καλώς ήρθες κι εσύ.
7: Η κυρία του σπιτιού είναι άνω των 45 ή κάτω?
2: Α, διευκρινιστική ερώτηση. Είναι από 20 μέχρι όσο πάει. Θα στο φέρει αυτό το αντικείμενο στάνταρ.
3: Τι σκύλο θα μου φέρει.
7: Το χαλάς. Έχω δύο. Έχω δύο τώρα.
2: Πες.
7: Το ένα είναι βεντάλια.
2: Ναι.
7: Και το άλλο είναι πάνες υγείας.
2: Πάνες τι?
3: Πάνες.
7: Υγείας. Τι σεργέτες.
2: Αχ.
3: Στο κόσμιο, ο άνθρωπος δεν το κατάλαβε.
2: Μάθε κάτι, αουφίντα ζεν.
3: Γιατί μου ρε πισερβιέτα, είπε ο άνθρωπος, δεν είπε κάτι κακό.
2: Μα τι τον ενοχλεί, το έχω στο συρτάρι, εγώ σου είπα ότι το βλέπεις, το έχω σε κοινή θέα, να φαίνεται ότι υπάρχει γυναικείο χέρι μες στο σπίτι. Θα μου πει ο Στέφανος τώρα τον ενοχλεί σερβιέτα.
3: Φωτογραφία σου.
2: Α, να τα βάλω στο σεντόνι.
3: Έχω φωτογραφία σου.
2: Τέλειο, κούκλες.
3: Έχω απλώσει το σεντόνι της πρώτης νύχτας που κάναμε έρωτα και να φαίνεται.
2: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, θα χάσετε σήμερα, είναι Παρασκευή, θέλετε τη νίκη?
3: Όχι.
2: Εντάξει.
3: Καλημέρα Παναγιώτη.
2: Μην πειράζει καθόλου.
8: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Για πες ρε Παναγιώτη μου, τι θεωρούμε άχρηστο μέσα σε ένα σπίτι?
8: Λοιπόν,
0: Καταρχήν, να κάνω μια

0: διευκρίνηση. Δεν ξαναμιλάω, δεν ξαναθυμίζω τίποτα στο θηρίο για το τι είπε την προηγούμενη μέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί θα με βρίζουν όλοι τώρα που δεν θα δώσει καμία βοήθεια.
2: Έτσι, μπράβο. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πες.
0: Να είστε καλά, αλλά δεν θα το ξανακάνω.
2: Θα δούμε. Για πες.
0: Γιατί έτυχε. Λοιπόν, αυτό που θεωρώ άχρηστο μέσα στο σπίτι και είναι και σε κοινή θέα, όπως λες,
2: ναι,
0: είναι αυτά τα σεμεδάκια που απλώνεται παντού σε όλα τα έπιπλα.
2: Ωραίο το σεμεδάκι. Μου αρέσει το σεμεδάκι. Πιστεύεις ότι θα κερδίσεις? Άμα το φέρνει η μαμά σου πάνω, θα το δεχόσουν, να?
0: Για να μην τις χαλάσω το χατήρι, ναι, αλλά ναι, θα προσπαθούσα να μην το έχω.
2: Αλλά να χαλάσεις το χατήρι από το κορίτσι αυτό που θα του φας τα καλύτερα του χρόνια.
1: Η μάνα το φέρνει, το βάζει και όταν φεύγει το βγάζουμε. Δεν το αφήνουμε εκεί.
0: Το βγάζουμε, έτσι ακριβώς.
2: Ρόσκου, βάζει δικό σου. Έχασες.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα, Εύα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Εύα μου.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες, Εύα μου. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
3: Από Νέα Μάκρη.
2: Από Νέα Μάκρη. Πολύ ωραία, Εύα, καινούργια παίκτρια. Πάμε να ακούσουμε τη δικιά σου απάντηση.
3: Πιστεύω, από ό,τι βλέπω κιόλας, συνήθως στο σφουγγάρι του μπάνιου.
2: Α, ναι, γιατί έχουμε και τους άντρες μόνο με το χέρι.
3: Ναι, το χεράκι δεν χρειάζεται το σφουγγάρι. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Κάνει και απολέπιση το χέρι του άντρα. Εύα, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά θα δώσω μία μικρή βοήθεια τώρα και 45 που είμαστε. Το αντικείμενο που ψάχνω δεν βρίσκεται μέσα στο μπάνιο. Ρος Κουβάς είναι δικό σου, Εύα μου. Έχασες.
3: Καλώς είναι και Ρος Κουβάς.
2: Εννοείται.
1: Γεια σου, Εύα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Αντώνη.
2: Αντώνης. Δεν έχω Αντώνης.
1: Χριστίνα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα.
1: Για πες.
4: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι αυτά τα μαξιλάρια και διακοσμητικά που γεννήσουμε το κρεβάτι.
2: Ωραία, άρα έχουμε πάει τώρα στο υπνοδωμάτιο.
4: Είναι πολύ εκνευριστικά.
2: Ναι, πες ό,τι είναι να πεις.
4: Και φυσικά τα παίρνω, τα πετάνω από εδώ, τα πετάνω από εκεί.
2: Βεβαίως. Μου αρέσει, Χριστίνα μου, ο τρόπος που σκέφτεσαι. Μου αρέσει πάρα πολύ ακριβώς η σκέψη σου. Αλλά ρος κουβάς είναι δικό σου, Χριστίνα μου. Έχασες.
1: Γεια σου, Χριστίνα μου. Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Λοιπόν,
2: πες.
5: Συνήθως δεν σας πιάνω από το μαντούδι που είμαι. Σήμερα όμως, κοιτάξτε να δείτε, σας έπιασα.
2: Ναι, και μπορείς να κατεβάσεις και το λαλαλα να μην χάνεις στιγμή, έτσι.
5: Ωραία.
2: Έτσι,
5: λοιπόν,
2: μπράβο.
5: Και το αντικείμενο που θεωρώ ότι είναι το κάρλερ για τις βλεφαρίδες.
1: Αυτό τι είναι, αυτό το τσιμπιδάκι που βάζει βλεφαρίδα?
5: Που τις λυγίζουμε.
2: Μπράβο. Εγώ κατάλαβα, Αλεξάνδρα μου, κατάλαβα.
5: Αλλά δεν είναι.
2: Ρε εσύ, Αλεξάνδρα, δεν είναι γυναικείο αυτό που. Είναι κάτι unisex που απλά ο άχρηστος δεν θα το πάρει ποτέ γιατί δεν ενδιαφέρεται για το σπίτι μας. Αλεξάνδρα μου, κοριτσάρα μου, ρόζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Γεια σου, Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-148. Η ερώτηση ακόμα μια φορά, παρακαλώ.
2: Το 20% των ανδρών, παιδιά, είπε ότι αυτό είναι το πιο άχρηστο αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο?
1: Καλημέρα, Χριστό.
6: Καλημέρα.
1: Για πες, ρε Χριστάρα μου, ποιο θεωρούμε άχρηστο αντικείμενο όταν αρχίζουμε να συγκατοικούμε με μια κοπέλα?
6: Έχει μπαταρίες.
2: Μπαταρίες. Τώρα τι να σου πω. Όχι.
1: Αφού έχεις εμένα δεν το χρειάζεσαι.
6: Κατάλαβε, Γιώργο.
2: Όχι. Εγώ που δεν είμαι ο Γιώργος, θα μου πεις απάντηση να σε...
1: Πες το, να σε κλείσει.
6: Να το πω.
1: Πες το.
6: Δονητής.
2: Πάσκαλα!
1: Τώρα έχεις εμένα, τι το χρειάζεσαι? Πέτα το ρημάδι.
2: Άντε, γεια Χριστό, τα λέγαμε. Απαπαπαπα. Μου αρέσει που σας κλείνω, παιδιά. Σας παρακαλώ, σοβαρή απάντηση ψάχνω. Είμαι σοβαρός άνθρωπος εγώ.
1: Τέλειο. Καλημέρα, Νάνση.
7: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, για πες, Νάνση.
7: Λοιπόν, διχάζομαι, τηλεφωνώ από Θήβα.
2: Καλώς ήρθες, Νάνση, από τη Θήβα.
7: Καλώς σας βρήκα και είμαι ανάμεσα σε δύο.
2: Ναι.
7: Το πρώτο που θεωρώ το περιττό είναι το γυναικείο εσωρουχό.
1: Ναι.
2: Τι είπε?
7: Και το δεύτερο είναι...
2: Τι είπε?
7: Το γυναικείο εσωρουχό.
2: Άσε μας, μωρέ Νάνση, τα περιμένω από τους άλλους. Το περιμένω και από σένα.
7: Όχι και από μένα. Και εγώ το θεωρώ περιττό. Και
2: δεν θα φορέσεις βρακή, χριστιανή μου.
1: Ναι, τι σε νοιάζει εσένα που δεν θέλει να φοράει?
2: Δεν το χρειάζεσαι, χριστιανή, τι λες?
1: Για να είναι πιο γρήγορα τα πράγματα. Αγάπη, ήρθα, έλα.
7: Μπράβο, Γιώργο, φίλος μου πολύ.
1: Έμα, δηλαδή.
7: Και το δεύτερο είναι το αξιουάρ.
2: Α, από το βρακί.
7: Το πιστολέκι μαλλιό, θεωρώ.
1: Ναι, γιατί Γιατί θα σε πιάνω από το μαλλί και καταλαβαίνεις τι γίνεται.
2: Γιώργο, τι είσαι, Νεάντερταλ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Νάνση, έχασε.
1: Δώρο στην Νάνση.
7: Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά.
1: Δώρο στην Νάνση, παρακαλώ.
2: Άμα είναι με τα βρακιά να παίρνουν δώρο, Γιώργο, πραγματικά.
1: Γιατί, οι απαντήσεις όλες δεχτές είναι. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Βαγγέλη.
8: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία και Γιώργο.
2: Έλα, Βαγγελάκο μου, έλα.
8: Εγώ θα πω, το βάζω με τα λουλούδια που βάζετε στα τραπεζάκια. Γύρω-γύρω από το σπίτι και στο σαλόνι.
2: Σοβαρή απάντηση, Βαγγέλη. Ρόσκουβας είναι δικό σου, αγόρι μου, έχασες.
8: Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Βαγγέλη. Χριστίνα.
2: Χριστίνακη, δεν έχω Χριστίνακη. Πάμε στο επόμενο.
1: Αλέξανδρε.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρε. Για πες μου λίγο, τι θεωρούμε εμείς οι άντρες άχρηστο μέσα στο σπίτι.
9: Θεωρώ ότι είναι οι γλάστρες, τα λουλούδια.
1: Σωστό.
2: Τώρα να πάμε έτσι λίγο μέχρι τον μπαλκόνι. Γλάστρες, λουλούδια, ωραία φυτά, να δώσουμε ζωή στο σπίτι. Αλέξανδρε, καινούριος παίκτης.
9: Ναι, ναι, καινούριος.
2: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
9: Σας πάνω από Λιβαδιά.
2: Από Λιβαδιά, ελεύθερος ή δεσμευμένος?
9: Σύζω.
2: Τι, συζείς, α.
1: Συζείς.
2: Ωραία, άρα καταλαβαίνω ότι η γυναίκα έχει φέρει αρκετά όμορφα πράγματα μέσα στο σπίτι. Και οι γλάστρες δεν είναι η απάντηση που ψάχνω. Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασες.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργαρα. Για πες ρε, Γιώργο μου, τι είναι αυτό που δεν θέλει ένας άντρας στο σπίτι όταν συγκατοικεί?
10: Είναι ανάμεσα σε δύο πράγματα.
2: Παρακαλώ.
10: Γιατί τα χρησιμοποιούμε μία φορά μόνο και μετά ποτέ πάλι.
2: Ναι, πάμε.
10: Παρασκευαστής hot dog.
2: Παρασκευαστής hot dog, πιστεύεις ότι αυτό το αντικείμενο θα το φέρει η γυναίκα και ο άντρας δεν το χρειάζεται? Πώς θα φτιάξει hot dogάκι?
10: Το χρησιμοποιούμε μία φορά μόνο. Δεν θα φτιάξουμε. Θα παίρνουμε έτοιμο.
2: Γιώργο, σου εύχομαι να σου φέρει παρασκευαστή hot dog η δικιά σου. Ροζ κουβάζι είναι δικό σου, έχασες.
1: Ναι, ρε γαμώτο, δεν πειράζει ρε Γιώργο, αλλά μήπως είναι βαφιέρα?
2: Γιατί ρε φίλε, τι σε πειράζει η βαφιέρα? Για σένα θα τα φτιάχνω.
1: Γιατί δεν φτιάχνεις, για το είναι άχρηστη, πεταμένη στον ντουλάπι, αυτό λέει ο άνθρωπος.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Αντρέα.
11: Καλημέρα, για να κάνω και λίγο χιούμορ για τον προηγούμενο χρέατη. Δεν χρειάζεται να το πω ροζ κουβάς. Ροζ κουβάς είναι και φορτηγό χρειάζεται, σκουπιδιάρα μεγάλη.
2: Για ποιο... Ναι, για ποια απάντηση?
11: Για το χοντόκ τώρα. Για το χοντόκ. Θα το χειμωρήσω, χωρίς να το προσβάλλω τον άνθρωπο, έτσι.
2: Ναι, ναι, για πες.
11: Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω παλιοί φορτιστές κινητών.
2: Σου φέρνω εγώ παλιό φορτιστή κινητού στο σπίτι μας. Γιατί?
11: Ναι, αφήνει το φορτιστή εκεί πέρα. Παίρνει άλλο κινητό, ο φορτιστής μένει εκεί. Είναι άκρηστο.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
11: Έτσι αλλάζει τα iPhone κάθε 10 μέρες.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Αντρέα μου, έχασες.
11: Πάλι, πού σου γάμω το.
1: Δεν πειράζει, ρε Αντρέα, δεν πειράζει. Έχω όμως εδώ τη φίλη την Νάσια. Νάσια.
12: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε, Νάσια.
12: Έλα Μαρία, εντάξει, με έχει κατεμιάσει, ροζ κουβά θα πάρω πάλι, τα ξέρεις τώρα.
2: Μπράβο, έτσι, έτσι, αυτός είναι ο τρόπος σκέψης. Πες.
12: Λοιπόν, να πω, κοίταξε, έχω δύο απαντήσεις, το ριχτάρι του καναπέ ή αρωματικό κερί.
2: Ναι.
12: Γιατί εγώ παίρνω πολλά αρωματικά κεριά και ο άντρας μου μου λέει, καλά, πάλι θα πάρεις, πάλι θα πάρεις, πάλι θα
2: για πάρεις. Πάμε να παίξουμε.
12: Αρωματικό κερί.
2: Αρωματικό κερί. Μεγάλο, μικρό, επιδαπέδιο, επιτραπέζιο.
12: Έχει σημασία.
1: Παίζει ρόλο.
2: Όλα έχουν σημασία, παιδιά.
1: Δεν έχει. Αρωματικό κερί. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ τώρα, δηλαδή αν είναι ρεσό ή είναι λαμπάδα, δηλαδή έλεος.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Νάσια, έχασες.
12: Άντε, ρε Μαρία. Θα ξαναπάρω αύριο.
1: Γεια σου ρε Νάσια. Σταύρο.
13: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μαρία.
1: Καλημέρα Σταύρο μου, τι είναι αυτό που δεν μας αρέσει να έχουμε στο σπίτι?
13: Το σύνθετο.
1: Το σύνθετο.
2: Το σύνθετο που βάζω τα καλά μου τα γυαλικά. Τα ωραία μου τα ποτήρια. Ναι, αλλά όταν πίνεις τη σαμπανιζούλα την πρωτοχρονιά, δεν σε χαλάει που το παίζεις έτσι με το πούλο σου?
13: Βρε Μαρία.
2: Λοιπόν, Σταύρο, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
13: Ναι.
2: Όχι, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες. Μόνος.
1: Γεια σου ρε Σταύρο, γεια σου ρε Σταύρο. Τάσο.
14: Γεια σου ρε παιδιά.
1: Για πες το ρε Τάσο.
14: Εγώ πιστεύω λοιπόν, επειδή απάντησαν 2 στους 10 άντρες.
2: Ναι.
14: Και το φέρει η γυναίκα ή η μάνα. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι ολόσωμος καθρέφτης.
2: Ωραίος ο ολόσωμος καθρέφτης. Για να κοιτάς τα μούτρα σου είναι ρε Τάσο. Για να φαίνεται ότι έχεις ντυθεί όμορφα.
1: Ναι.
2: Για σένα τον φέρνω, όχι για μένα.
1: Ναι, καλά.
15: Γι' αυτό 2 στα 10 απάντησαν έτσι.
2: Γι' αυτό και εσύ θα πάρεις ροζ κουβά, είναι δικό σου. Έχασε!
1: Γεια σου, Τάσο. Καλημέρα. 2, 10, 300 και 104. Ακόμα μια φορά την ερώτηση, παρακαλώ.
2: Το 20% των ανδρών, παιδιά, είπε ότι αυτό είναι το πιο άχρηστο αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο? Ένα τεμάχιο ψάχνω, παιδιά. Ένα ακριβώς τεμάχιο.
1: Γιάννη, καλημέρα. Γιάννη!
2: Γιάννη!
16: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Για πες, βρε Γιάννη μου, τι είναι αυτό που...
16: Γιώργο, καλό σε εσά να έχετε, μ' ακούτε?
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, σε ακούμε, Γιάννη, βεβαίως.
16: Γιώργο, εγώ είμαι ανάμεσα σε δύο πράγματα.
1: Για πες.
16: Αν θέλει τη μάνα του και μετά τα 50 χρόνια γάμου, η γυναίκα είναι άχρηστη στο σπίτι.
1: Δεν είναι, αλλά οκ. Okay. Τι, γνηθρίο μου, μια απάντηση από το φίλο του Γιάννη.
2: Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Πάει, Γιάννη.
1: Πάει ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Αύριο πάλι, τη Δευτέρα μάλλον.
2: Δεν μπορώ, ειλικρινά.
1: Ειρήνη, καλημέρα.
17: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Ψάχνουμε να δούμε τι θεωρούμε άχρηστο εμείς οι άντρες στο 20% μέσα στο σπίτι. Το έχετε φέρει εσείς. Και εμείς δεν το θέλουμε, αλλά δεν μιλάμε.
17: Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου,
2: ναι,
17: είναι το σίδερο που σιδερώνουμε τα ρούχα.
1: Και τι, τα φοράω σιδέρωτα?
2: Άσε μας, ρε Γιώργο.
17: Είναι της μόδας πλέον.
2: Ειρήνη, σε καταλαβαίνω, σε νιώθω, αλλά είναι μικρό νομίζω το ποσοστό των ανδρών που τα θέλουν, δεν τους νοιάζει πώς θα τα φορέσουν τα ρουχαλάκια τους.
17: Ναι.
2: Γενικά να είναι καλά η μανούλα που πάει και σιδερώνει, γιατί αλλιώς. Ειρήνη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
17: Γεια.
1: Γεια σου, Ειρήνη. Μήπως είναι το πλυντήριο πιάτων?
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Τώρα για δύο άτομα, σιγά τα πιάτα που έχουμε τώρα.
2: Σιγά. Ναι, αλλά εγώ σου μαγειρεύω κάθε μέρα. Παστίτσιο θέλεις, μουσακά θέλεις.
1: Τρεις μέρες είναι το παστίτσιο να το τρώμε.
2: Τάπερ δεν έχω εγώ φέρει, πόσο μεγάλα ωραία τάπερ, γυάλινα πλαστικά.
1: Αυτό το πράγμα μπαίνει στο ψυγείο, μπαίνει κάπου?
2: Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Μπαίνει κάπου, αλλά όχι στο ψυγείο.
1: Πού?
2: Άσε μας, ρε Γιώργο. Άσε μας, ρε Γιώργο.
1: Γιώργο, καλημέρα. Γιώργο.
2: Δεν έχω Γιώργο.
1: Δεν έχουμε Γιώργο. Πάω στον Νίκο. Νίκο. Νίκο?
2: Ούτε Νίκο έχει.
1: Ελένη?
2: Να μένετε στην αναμονή, παιδιά.
1: Ελένη.
18: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη μου, καλημέρα. Τι είναι αυτό που θεωρεί άχρηστο το 20% των ανδρών και το έχουμε στο σπίτι?
18: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Άχρηστο είναι ο άντρας όταν η γυναίκα σφουγγαρίζει στο σπίτι. Γιατί τον έχει συνέχεια με τα πόδια πάνω, μην πατάς εδώ, μην πατάς εκεί.
1: Τρώμαξε, έπεσε τα πόδια πάνω και ενώ πήγε το μυαλό μου άλλο.
2: Πού? Δεν κατάλαβα. Πάμε,
18: λοιπόν,
2: λέει,
18: Μαράκι,
2: πάμε.
18: Το κέρδισα τη Δευτέρα, θα σε κερδίσω και σήμερα.
2: Πάμε. Α, εσύ είσαι, για πάμε, Ελένη μου, για πάμε.
18: Ριχτάρι του καναπέ.
1: Το ριχτάρι του καναπέ.
2: Α, το ριχτάρι του καναπέ. Παίρνει την πρώτη απάντηση της φίλης της Νάσιας, που η Νάσια και αυτή είναι άτομο που κερδίζει το θηρίο. Ελένη μου, καλό Σαββατοκύριακο, ο ροσκουμπάς είναι δικό σου, έχασες!
1: Γεια σου, Ελένη. Μήπως είναι άχρηστο, θεωρούμε εμείς, όταν αρχίσουμε να συγκατοικούμε με μια γυναίκα, το σουτιέν? Τι το θες, αγάπη μου, ας τα ελεύθερα να πάρουν αέρα.
2: Δεν μπορώ, είναι λίγο βαριά, προχώρα.
1: Ας τα κρατάω.
2: Γιώργο!
1: Καλημέρα, Νίκο.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι είναι άχρηστο όταν συγκατοικούμε με μια γυναίκα, μας το φέρνει και εμείς το θεωρούμε άχρηστο, αλλά δεν μιλάμε, το κάνουμε βαμά.
19: Καταρχάς, επειδή έκλαψα, ένα μεγάλο δώρο από μένα στον κύριο με τον παρασκευαστή hot dog. Έκλαψα. Πραγματικά έκλαψα. Οδηγάω και έκλαιγα. Οδηγούσα και έκλαιγα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα θα έλεγα και εγώ ριχτάρι, οπότε το είπε η προηγούμενη, δεν είναι. Τώρα είμαι λίγο τέτοιο. Θα σας πω τα κεριά που βάζει στα τραπεζάκια, διάφορα τέτοια.
2: Τέλεια. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου του hot dog.
19: Ναι, τώρα εντάξει.
1: Εσύ έχεις τέτοιο Παρασκευή hot dog?
19: Τι να έχω τώρα με δουλεύει. Ούτε καν σκεφτόμουν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ήξερα ότι υπάρχει καν.
2: Υπάρχει και είναι πολύ ωραία η τιμή του. Είναι στα 20 ευρώ και σου βράζει ατμιστικά το λουκάνικο.
1: Α, δεν είναι αυτό που κάνει τρύπα στο ψωμάκι?
2: Όχι τρύπα, βάζει το λουκάνικο είναι.
1: Ούτε που ξέρουμε πώς είναι.
2: Καλά,
19: ναι, δεν έχω ιδέα πραγματικά. Δεν ήξερα ότι υπάρχει.
2: Το έχω πάρει. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Νίκο. Έχασε.
19: Καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχει πάρει τέτοιο πράγμα? Για να μην βγαίνει να πάει να φάει βρώμικο με του φίλου του, το φτιάχνει εκείνη. Βρώμικο θες, αγάπη μου, εγώ θα σου φτιάξω εγώ.
2: 20 ευρώ από γνωστή σελίδα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Γιάννη, δεν έχω Γιάννη.
1: Βάνα. Βάνα.
20: Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα,
1: Βάνα.
20: Καλημέρα.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Βάνα. Από πού παίρνεις τηλέφωνο?
20: Εγώ παίρνω από Σουηδία.
2: Ω, τι ωραία, καλώς ήρθες. Τι καιρό έχουμε στη Σουηδία?
20: Κάνει βροχερό καιρό, κάνει πολύ κρύο.
2: Τέλεια. Βοσιά. Τώρα γελάς επειδή είσαι πολύ χαρούμενη που μας ακούς και βγήκε στον αέρα.
20: Είμαι πολύ χαρούμενη, βασικά. Σα έλεγα στο TikTok και λέω κάτσε να δοκιμάσω μία να πάρω και εγώ τηλέφωνο.
1: Καλά έκανες, Βάνα μου, καλά έκανες.
2: Πάμε, Βάνα, πες την απάντηση γιατί έχουμε ένα λεπτό ακόμα.
20: Ναι, εγώ σκέφτομαι μάλλον είναι τα καλλιντικά.
2: Τα καλλιντικά. Α, γιατί τον ενοχλούν τον άντρα σου τα καλλιντικά?
1: Γιατί δεν έχω χώρο στο μπάνιο ούτε να ξυριστώ, βέβαια.
2: Κάνει ανακαίνιση, βάλε περισσότερα ράφια.
1: Πόσα ράφια? Τι να το κάνω, IKEA, να το κάνω.
20: Επειδή εγώ, ας πούμε, στο δωμάτιό μου έχω πολλά καλλιντικά και μάλλον είναι και αυτό.
2: Σκέφτομαι
20: εγώ τώρα, δεν ξέρω. Δεν έχω
2: και εγώ, αλλά δεν λέω τίποτα για το αναφρό του, για το φσιτ που βάζει τη μασχάλη ότι μου κλέβει χώρο.
1: Τι, ένα ποσμητικό έχουμε.
2: Βάλα.
20: Εμείς έχουμε πάρα πολλά.
2: Ροσκουβάς.
20: Έχουμε πάρα πολλά.
2: Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
1: Δεν πειράζει, ρε Βάνα, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φιλάκια.
1: Πάμε στην τελευταία τριάδα. Δεν έχω άλλο χρόνο για άλλο πόνο.
2: Μου αρέσει σήμερα που έχω ακούσει τόσες. Δεν θα δώσω ξανά ποτέ βοήθεια. Μου αρέσει που έχω τόσες απαντήσεις.
1: Μήπως διάφορα βάζα διακοσμητικά που έχουμε στο σπίτι. Τα έχεις φέρει, τα έχεις βάλει εκεί.
2: Λοιπόν, την απάντηση.
1: Βιβλία. Έχεις φέρει κάτι κυκλοπαίδιες και δεν τις γουστάρω καθόλου.
2: Προχώρα, Γιώργο, δεν θα δώσω βοήθεια. Προχώρα.
1: Γιατί έπεσα κοντά, Εύα.
21: Πάλι, με έχετε κάψει, με έχετε κάψει και δεν μπορώ να το δω.
1: Όλοι καμένοι είμαστε. Για πες.
21: Κάνα ακόμη πιο καμένοι.
2: Πάμε.
21: Λοιπόν, σκέφτηκα ή το ριχτάρι.
2: Το έχουμε πει, το έχουμε πει, το έχουμε πει, το έχουμε πει.
21: Και παντόφλες, γιατί συνήθως οι άντρες δεν θέλουν τις παντόφλες.
1: Ναι, συμφωνώ. Παιδιά,
2: μεγάλη αλήθεια η παντόφλα. Λες και είστε βγαλμένοι από το βουνό με τους Νεάντερταλ, έχετε έρθει, δεν μπορείτε να βάλετε παντόφλα μέσα στο σπίτι. Δηλαδή έλεος και μετά ανεβαίνετε και στο κρεβάτι με τα βρωμοπόδαρά σας.
1: Εσύ βάζεις τα ίδια ρούχα.
21: Όχι, βγάζουν καλτσούλες μετά, βγάζουν καλτσούλες και ανεβαίνουν.
2: Α, κυκλοφορεί με την κάλτσα, ο δικός
1: μιλάει η άλλη που τα ρούχα της...
2: ξυπόλυτος.
1: Μιλάει η άλλη που τα ρούχα της δουλειάς τα βάζει ξανά στην ντουλάπα με τα καθαρά.
2: Τι σχέση έχει τώρα αυτό?
1: Άσε με ησυχώ, έχω ξυπόλυτο στο σπίτι μου πάτσα.
2: Έχω σκύλο, έχουμε γάτα, έχουμε χρυσόψερο, είναι δυνατόν όλα αυτά?
1: Και τι, πλημμύρισε τον κόσμο?
21: Επειδή το σκεφτόμαστε εμείς, το σκέφτονται και οι άντρες, νομίζει.
2: Εύα μου, κοριτσάρα μου, ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
21: Μέκαψες, δεν ξανακάνω.
1: Γεια σου, Εύα, γεια σου, Εύα. Μήπως είναι μαγνητάκια, μήπως είναι πιτζάμες.
2: Τι να σε, γιατί να σε ενοχλεί η πιτζάμα?
22: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, βρε Κατερίνα. Για πες, βρε Κατερίνα μου, τι είναι αυτό που ενοχλεί τον άντρα το 20% που έχει στο σπίτι και έχει φέρει εσύ?
22: Μήπως είναι τα αρκουδάκια.
1: Αρκουδάκια.
2: Κατερίνα, είσαι καινούργια παίκτρια. Μου άρεσε αυτή η απάντηση κάπως.
22: Ναι.
2: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
22: Από Κοζάνη.
2: Από Κοζάνη. Εσύ συγκατοικείς τώρα αυτή την περίοδο με κάποιον?
22: Ναι, ναι.
2: Έχεις φέρει το κουκλάκι σου?
22: Όχι, αλλά νομίζω πως είναι αυτό, δεν
2: εγώ
22: ξέρω.
2: Εγώ το ένα αγαπημένο μου κουκλάκι το έχω φέρει στο σπίτι μας. Το έχω από πρώτη δημοτικού. Και μπράβο.
22: Ωραία.
2: Και μπράβο μου. Τώρα τι να πεις και εσύ, ωραία θα πεις. Κατερίνα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε. Σε 9 και 2.
1: Γεια σου, ρε Κατερίνα. Ένα 33 τελευταία γραμμή.
2: Τώρα, Γιώργο μου, γεμάτο είναι. Σήκωσε ό,τι θέλεις.
1: Λοιπόν, για πάμε στην Χριστίνα.
23: Καλημέρα και πάλι, παιδιά.
1: Καλημέρα, Χριστίνα μου.
2: Πάμε.
23: Μήπως είναι το κουβερλί αυτό το σαντέν, το γουλβάτο, το... Βάζουμε στο κρεβάτι μας να είναι όμορφο.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία. Και κουβερλί και πάπλωμα και τα πάντα. Και θα δώσω μια μικρή βοήθεια έτσι στην εκπνοή του χρόνου. Δεν βρίσκεται στο υπνοδωμάτιο και ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
1: Χασάμε!
23: Ευχαριστώ!
1: Γεια σου ρε Χριστίνα, πάρ' το ρε θηρίο, πάρ' το.
2: Ευχαριστώ λαέ μου!
1: Παπούτσια, τσάντες! Παιδιά, δεν θα μάθουμε ποτέ τι μας ενοχλεί σε ένα σπίτι το οποίο συγκατοικούμε με μια γυναίκα. Θηρίο μου.
2: Πολύ μπράβο μου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
24: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
25: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Ήδη γίνεις. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο, Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
24: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
0: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
3: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
7: Όταν λες εργαλεία.
26: Όταν λες υλικά.
7: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
26: Λες The Deuces. Makita, Skill, Oleo Mac, Fiskars.
7: Κόλλες Keracoil, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
26: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
7: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
27: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
28: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος. Θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
29: Για το πάρτι του μικρού.
30: Για την επέτειό σας.
29: Για την προαγωγή της.
30: Για τα γενέθλιά του.
29: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
30: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπισή σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
29: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
30: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
29: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
31: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
0: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή και φεύγουμε για Smiley Bus. Εκεί στα χτέλη της Καλκίδας, παιδιά, μας περιμένει το Smiley Bus για να κάνουμε το δικό μας δρομολόγιο πιο ευχάριστο, πιο γρήγορο και πιο άνετο. Πριν μπει στο λεωφορείο, παίρνει τον καφέ σου, το σνακ σου, παίρνει το κρύο σάντουιτς, σαλάτα, νεράκι, ό,τι χρειάζεται για τη δική σου διαδρομή. Ακόμα επίσης προϊόντα προσωπικής φροντίδας, αξεσουάρ, ό,τι χρειάζεσαι για την τελευταία στιγμή για να μπει στο λεωφορείο. Smiley Bus στο χτέλη της Καλκίδας σε περιμένει.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Άγγελο, στη Λίτσα, το Μαράκι, τη Βίκη, τον Νίκο, την Ιωάννα και σε όλα τα παιδιά που μας ακούτε. Και αν δεν βρίσκεσαι σε κάποια περιοχή που μπορείς να μας ακούσεις, κατέβασε τώρα το La La La διαθέσιμο σε iOS και Android.
0: Για να ξυπνήσουμε τα δικά σου αγαπημένα πρόσωπα, 697-800-1048. Να του φτιάξουμε λίγο τη διάθεση, κάτι να του κάνουμε. Να του αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι. Έλα, αυτό είναι από την Αγγλία. Τη δίνεις υποτροφία πέρα από το Cambridge.
1: Oh no.
2: Oh yes.
1: I'm not ready.
0: Ούτε η Σταυρούλα. Ούτε η Σταυρούλα είναι ready. Πάει και η Σταυρούλα.
1: Τα καλύτερα του τούτου της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Μωρέ, μήπως επειδή έχω σταματήσει να λέω το 100% επιτυχία.
0: Πες το μπας και το σηκώσει ο
1: Χρήστος. Με 100% επιτυχία,
0: παιδιά. Ο Χρήστος θα το σηκώσει.
1: Θα το φτύσω κιόλας.
0: Τον έχουμε περάσει και στη λίστα εδώ, οπότε δικός μας άνθρωπος είναι. Έλα ρε Χριστάρα. Έλα ρε Χριστάκο.
1: Ο δικός μας άνθρωπος.
0: Χρήστο!
1: Νάτα.
3: Παρακαλώ.
0: Έλα, καλημέρα Χρήστο, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλημέρα, όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
3: Δόξα δόξα.
0: Γιατί κάποιος μας είπε ότι δεν ξύπνησες με καλή διάθεση σήμερα, δεν ήταν καλά τα πράγματα.
3: Είναι λίγο, έτσι δεν ξέρω, βαρύ το κλίμα, όχι γενικά.
1: Πώς ξυπνάζω,
3: παιδί μου, κάμια μέρα και είναι λίγο περίεργα, αλλά εντάξει, είναι Παρασκευή σήμερα, οπότε...
0: Ναι, είναι αυτό που ξυπνάς και δεν ξέρεις τι έχεις, αλλά κάτι έχεις.
3: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
0: Ωραία,
3: δεν σας έχει τύχει, ρε παιδιά, εσάς δεν σας έχει τύχει να σηκωθείτε ένα πρωί και να μην έχετε διάθεση.
0: Εννοείται.
3: Ή να πας στη δουλειά, ας πούμε. Μαρία.
0: Κάθε μέρα η Μαρία.
1: Χρήστο, με νιώθεις.
3: Εννοείται.
0: Για ακού τι σου αφιερώνουνε.
4: Η καρδιά μου θα σου τη χαρίσω. Κράτησε τη, δεν τη θέλω πίσω. Ό,τι θες μπορώ μου θα στο.
0: Κάποια είναι εκεί έξω και σε σκέφτεται και σε αγαπάει πάρα πολύ και δεν θέλει να είσαι έτσι στεναχωρημένος με κακή διάθεση. Όταν γυρίσει σπίτι θα την φτιάξει εκείνη.
3: Αυτό.
0: Αυτό.
3: Εντάξει, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Οπότε,
3: πάντα, η γυναικάρα μου πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Ετοιμάσου όταν γυρίσει σπίτι, η διάθεσή σου να ανέβει στα ύψη. Θα σε πάει στον 7ο ουρανό.
3: Ευελπιστώ το ίδιο να ισχύει και από τη δική μου την πλευρά.
0: Χριστάρα μου, καλή δουλίτσα. Να έχεις μια όμορφη μέρα, φιλιά πολλά, καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048.
1: Είδες που είπα 100% επιτυχία, έπιασε.
0: Ο Χρήστος είναι ακροατής χρόνια.
1: Ναι, αλλά εδώ έφτιασε.
0: Τον είχαμε γραμμένο.

0: Νίκος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show και 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Έχουμε πει ότι κάτι ανοίγουμε, αλλά ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό που ανοίγουμε. 2-10-300-104-8 δηλώνει συμμετοχή σου, βγαίνει στον αέρα, κάνει την πιο τρελή μαντεψιά που μπορεί να πάει το μυαλό σου. Ό,τι και να έρθει στο μυαλό σου, πες το, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και 104,8 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου. Γι' αυτό πάρε τώρα το τηλέφωνο σου 2-10-300-104-8. Άκου πολύ προσεκτικά. Άκου. Τι είναι αυτό άραγε? Για άκου ακόμα μια φορά. Για βάλε το Σαζάμ, θα το βρει. 2-10-300-104-8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 2210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
12: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κανένα share και θα είμαστε in touch για το process.
13: Ορίστε.
12: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
13: Πάω τώρα.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
14: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
12: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
15: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
16: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
15: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμης στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
16: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
15: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
16: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
15: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
16: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
13: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
17: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
17: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησε.
13: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
17: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλό, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοεί, δεν είμαι ψηλό?
17: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
17: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπει απέναντί σου?
17: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
13: Και εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπει?
17: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
17: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
18: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
19: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
18: Και ακριβώς απέναντι.
19: Και λίγο διαγώνια.
18: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
19: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
18: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
19: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
18: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
20: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άρα για αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σοφία μου. Γιάκου, καλά είμαστε. Εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, εδώ, Κρήτη.
1: Κρήτη, λοιπόν, Γιάκου. Τι είναι τούτο?
2: Μήπως είναι αυτό που ανοίγουμε στο σακουλάκι με πατατάκια, γαριδάκια, διάφορα τέτοια.
1: Σακουλάκι με γαριδάκια, πατατάκια και τα σχετικά. Ένα σακουλάκι γαριδάκια.
2: Ναι, ένα σακουλάκι που ανοίγει.
1: Δεν είναι, βρε Σοφία μου, δεν είναι. Δεν πειράζει, όμως μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Θοδωρή.
3: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Μαρία.
4: Bonjour.
1: Γεια, ακού, Θοδωρή μου. Τι ανοίγουμε?
3: Ένα κουτάκι αναψυκτικό.
1: Ένα κουτάκι αναψυκτικό. Λείπει το ανθρακικό. Δυστυχώς δεν είναι, Θοδωρή μου, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8. Δηλώνει συμμετοχή για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show και 104,8 ευρώ μετρητά.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και η σωστή σκίαση δεν θα σου προσφέρει μόνο σκιά. Θα μας προστατεύσει από τον ήλιο, τον αέρα και φυσικά και τις αλλαγές του καιρού. Γιατί είναι Σεπτέμβριο και ποτέ δεν ξέρει τι καιρό θα μας κάνει. Και θα κάνει το χώρο μας πιο άνετο και λειτουργικό. Ο Θανάσης Ρώσης μας προτείνει λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο με μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και σέρβις. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 698-5069-798 και φυσικά μπορείτε να μπείτε τώρα στο www.rosis.gr.
2: Και ξεχάστε τους κανόνες που ξέρατε για το σεξ και τα λόγια αυτά που λέγαμε, το τι σου κάνω μάνα μου, μη σταματάς, που τα έμαθες αυτά, με ανάβεις,
1: ποιος
2: με ανάβεις.
1: Ποιος σου λέει τι σου κάνω μάνα μου στο κρεβάτι, ποιος?
2: Κάποιος το έχει πει για να έχει βγει όλο αυτό.
1: Ε, όχι.
2: Τι σου κάνω μάνα μου?
1: Λες εσύ τι σου κάνω μάνα μου?
2: Όχι, εγώ δεν
1: το
2: λέω κάτι.
1: Ποτέ.
2: Όχι.
1: Τι λες? Εσύ τι λες στο κρεβάτι?
2: Ξέρω εγώ, αχ.
1: Η μέση μου.
2: Παναγία μου, πω από κόπησε με σιάστηκα.
1: Λέγε ρε Γιώργο, τι λες το κρεβάτι?
2: Λοιπόν, δεν έχει σημασία τι λέω εγώ. Έχει σημασία τι λέει, πρέπει να λέμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, αν θες να πεις την καλή σου τώρα, την ώρα που είσαστε στο ζεβουζεύρε, αδέλφε, τι σου κάνω μάνα μου, δεν θα το πεις. Πέτα το, τρεμπανόν. Θα πεις το εξής. Θα πεις το εξής. Αντιλαμβάνομαι ότι οι ενέργειές μου έχουν θετικό αντίκτυπο.
1: Θετικό μέχρι να το πεις εσύ, Γιώργο μου. Θα κάνουμε πίου.
2: Θες να της πεις καλά, ρε κοριτσάρα μου, που τα έμαθες αυτά?
1: Από τον πρώην μου. Πας καλά, μωρέ Γιώργο. Ποιος ρωτάει που
2: θα
1: τα έμαθες
2: κουτουλήσω
1: αυτά?
2: Θα πρέπει να πεις. Θα ήθελα να μάθω ποιος ανέλαβε την εκπαίδευσή σου.
1: Τα τρία one night stand που έκανα πριν από σένα.
2: Όταν θες να πεις μη σταματάς, γίνε πιο ευγενικός. Σε παρακαλώ, συνέχισε.
1: Ποιος άντρας εκεί έξω λέει μη σταματάς, ποιος θα μάθει αυτά, ό,τι σου κάνω ρε μάνα μου?
2: Αν θες να πεις με ανάβεις. Μην πεις αυτό το με ανάβεις τώρα. Με σβήνεις. Χάλια. Θα πεις η παρουσία σου αρχίζει να επηρεάζει λίγο την αυτοκυριαρχία μου. Ψαρώνει κιόλας, καταλαβαίνεις. Γιατί αλλά τώρα τι είναι η αυτοκυριαρχία?
1: Με τι φιλοφλή έμπλεξε.
2: Μην τη πει απόψε θα σε τρελάνω.
1: Τι θα μου πει, ρε Γιώργο? Απόψε θα σου αλλάξω τα φώτα.
2: Θα τη πει σκοπεύω σήμερα να δοκιμάσω τα όρια σου. Δεν
1: τι
2: καλό.
1: Λέτε,
2: δεν καλό. Μην πει τώρα στην κοπέλα βγάλε το πουκάμισό σου ή στο αγόρι βγάλε το πουκάμισό σου. Θα τη πει το εξή. Θα εκτιμούσα μια σταδιακή χαλάρωση του ενδυματολογικού σου πρωτοκόλλου.
1: Παιδιά αυτά. Έρευνα μα έφερε ο Γιώργο. Πραγματικά ούτε εγώ δεν θα την έλεγα αυτή την
2: έρευνα. Το ενδυματολογικό σου πρωτόκολλο θα το. Ξυσκίζω.
1: Είπε ο Μπάμπης ο υδραυλικός που μετά θα ανάψει το τσιγάρο και θα πει μωρό, παρήγγειλε μια μπριτζόλα.
2: Μη τη πεις. Μη τη πεις. Θέλω να σε φιλήσω παντού. Πες της, δεν προτίθομαι να περιορίσω τα φιλιά μου μόνο στα χείλη σου.
1: Θα πεις εσύ δεν προτίθομαι. Θα ξεχάσει τη λέξη ρε Γιώργο μέχρι να την πεις.
2: Τάγω σκονάκι μου ρε. Αι παράτα με. Εσχρούς δεν μας θέλετε. Ευγενικός δεν μας θέλετε.
1: Άλλαξέ μας τα φώτα Γιώργο.
2: Α τέτοια είσαι. Θες ξυλό. Δες με τα μπατσάκα σου.
1: Θες
2: να σου αλλάξω τα πετρελαία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Στο Cafe Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργο Καρτελιά, και σήμερα, παιδιά, τι έχει το βράδυ. Τέλο πάντων, δεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά έχει Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε που θα το δούμε όπω και να έχει.
0: Καλή επιτυχία
1: στον Ολυμπιακό.
0: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Είναι η καλύτερη στιγμή για να παραγγείλει την καλύτερη πίτσα και την καλύτερη μακαρονάδα που υπάρχει εδώ στη Χαλκίδα. Μη σου πω και γενικότερα σε όλη την Αττική. Ο Αλυμπινήσι, παιδιά, η πινσαρία του Αλυμπινήσι. Παίρνει απλό τηλέφωνο 22 210 25 20 ή περνά από εκεί με τον γκάγκ το μηχανάκι σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 να τα πάρεις εσύ και να κάνεις το δικό σου το delivery. Λοιπόν. Γιατί ρε Γιώργο?
0: Προσπαθώ να σκεφτώ τι μάρκα είναι το μηχανάκι που κάνει γκάγκ.
1: Παίρνει λίγο δύσκολα. Λοιπόν, σαλάτα του σε.
0: Έρχεται η Μαρία το μηχανάκι. Κάνει γκάγκ.
1: Έλα και πάνω πάρω δίπλωμα κιόλας. Λοιπόν, κοτόπουλο αλλά κρέμ θα πάρουμε σήμερα ζυμαρικά. Και θα πάρουμε και μία πεπερώνι πίτσα. Δεν θέλω special. Θα πάρω πεπερώνι σήμερα. Με το σαλαμάκι του από πάνω, την ωραία του, το τυράκι, το λιωμένο. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε μαζί με πινσαρία Αλυμπινήσι. Ο καλύτερος συνδυασμός. 22-2-15-20-25-20. Και έχουν αρχίσει και μου τρέχουν τα σάλια, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ. Ξέρω ήδη ότι θα βάζω ζυμαρικό σήμερα.
0: Και με τι νίκη σήμερα στους Ολυμπιακάκηδες. Αλλά σας έχω κουίζάκι, παιδιά. Ετοιμαστείτε γιατί η Παρασκευή σήμερα. Ξέρετε ότι ήρθε η ώρα του κουίζ και να κερδίσετε πολύ ωραία δώρα μέσα από το Viber πάντα. Για εσάς που έχετε παράπονο, που δεν προλαβαίνετε να πάρετε τηλέφωνο, έχουμε κουιζάκι στο Viber 697-800-1048. Για δυνατούς λίτες σήμερα.
1: Πες.
0: Στους περισσότερους που ρώτησα, μόνο ένας το βρήκε από τα 15 άτομα που ρώτησα. Οπότε είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Από πίσω το γλύφουμε και από μπροστά το χαϊδεύουμε. Τι είναι?
1: Γιώργο!
0: 697-800-1048 τα μηνύματά σου στο Viber. Πολύ ωραία δώρα σε περιμένουν, αρκεί να βρεις τη σωστή απάντηση. Άκου πολύ προσεκτικά. Από πίσω το γλύφουμε και από μπροστά το χαϊδεύουμε.
1: Γιώργο! Δεν το είπες.
0: Τι είναι? 697-800-1048. Μάτια μου.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
10: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
11: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
12: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
13: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
0: για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Παρασκευή. Σήμερα Μαρία Μπούτσικα απέναντι.
1: Γιώργος Καρτελιάς απέναντί μου.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα για την πόλη της Καλκίδας. Όχι πάρα πολύ. Είναι η πιο δροσερή ημέρα σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα. Δηλαδή, σήμερα βαράμε ένα 31-32 βαθμούς Κελσίου και θεωρείται μια ζεστή, μια καλή ημέρα. Γιατί την Κυριακή βαράμε ένα 37, πολύ ωραίο, περιποιημένο. Και από Δευτέρα πάμε πάλι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Θα αφήσω λίγα φαινόμενα για την εποχή. Μια βόλτα στην Αθήνα, παιδιά, που θα βαρέσει σήμερα ένα 35, πολύ ωραίο, περιποιημένο και ειδικά το Σάββατο και την Κυριακή θα βαρέσει 40. Η Θεσσαλονίκη λίγο πιο δροσερή το Σάββατο και τη Δευτέρα. Σήμερα 35 η Θεσσαλονίκη, χάρη και τη βροχούλα που είχε, τώρα πάρει ένα 35, 33 το Σάββατο, 38 και η Θεσσαλονίκη την Κυριακή.
1: Και για τα καλύτερα σνακ, τα καλύτερα παγωμένα παγωτά, τα καλύτερα παγωμένα νεράκια, όπου και αν πηγαίνεις βόλτα στη Χαλκίδα, θα κάνεις μία στάση στο Τρελό Περίπτερο. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, οπότε και το Τρελό Περίπτερο έχει τα καλύτερα δροσερά ενεργειακά ποτά αναψυκτικά που μπορείς να ψάξεις. Λειτουργεί όλο το 24ωρο και έχει πραγματικά τη μεγαλύτερη ποικιλία που μπορείς να συναντήσεις. Τρελό Περίπτερο, αν περνάς μία βόλτα τώρα από την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και από το λιμάνι της Νέας Ερτάκης, 24 ώρες το 24ωρο είναι ανοιχτό και μπορείς να βρεις τα πάντα εκεί.
0: Και έχουμε το κουιζάκι που τρέχει και έχουν έρθει και αρκετές λάθος απαντήσεις. Δεν είναι το παγωτό χωνάκι. Αλλά τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Που από πίσω το γλύφουμε και από μπροστά το χαϊδεύουμε. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουμε μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show, αρκεί να απαντήσετε στο Viber μας. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Από πίσω το γλύφουμε και από μπροστά το χαϊδεύουμε.
1: Να.
0: Τι είναι? Μην το πεις.
1: Όχι.
0: Μην το πεις. Δεν τρέπεσαι λίγο. Πονηρό μυαλό.
1: Γιώργο!

0: γυαλιά φοράω κι εγώ.
1: Τι έπαθε, χώρισε.
0: Πήγα στα Optics Poly, όχι, είχε κάτι ωραία μαύρα γυαλιά. Καλά, έπαθα εγκεφαλικό. Καλά, μοναδικά, ανεπανάληπτα. Αν θέλει και εσύ να κλέβει ματιέ και να βγαίνει στι νύχτε με το μαύρο σου γυαλί, Optics Poly Κανάρι 7 για να πάρει τα πιο ωραία γυαλιά. Και Gucci και Armani με 60% έκπτωση σε περιμένουν. Η μεγαλύτερη γκάμα που έχει βρει ποτέ. Έχουμε και για εσένα που δεν βλέπει καλά και θε να βλέπει το κοντά μακριά και το μακριά κοντά πολυεστιακά. Με ένα ζευγάρι τα κάνει όλα και τελειώνει. Βαθύ ευλίδο Κανάρι 7 σε περιμένουν τα Optics Poly. Και τα μαύρα γυαλιά, να σου πω την αλήθεια, τα έβαλα γιατί είμαι στεναχωρεμένη.
1: Τι έπαθε, ρε Γεωργίτσα.
0: Αυτό το ίντερνετ μα έχει καταστρέψει, ρε.
1: Συμφωνώ.
0: Όλο διαβάζω γιατί τι.
1: Α, διαβάζει, νόμιζα κάτι άλλο κάνει.
0: Τι να κάνω κι εγώ,
1: είχα να φανταστώ, βρε.
0: Δεν έχω λεφτά στην κάρτα να βάλω στα τεκνά, δεν έχω λεφτά.
1: Ποια τεκνά, ποια κάρτα, τι λέει.
0: Σε αυτού που κάνουν στο TikTok και αυτά του πετάω 30 βιλιά, του πετάω
1: μόνο. Στα μαλαφούκια μπήκε κι εσύ, μωρέ Γεωργίτσα.
0: Όχι, είναι κάποια αγόρια που λέει για να δει λίγο τέτοιο μπλούζα να ανοίξω το πουκάμισό
1: μου. Στο TikTok.
0: Ναι!
1: Τι λες ρε Γεωργίτσα!
0: Ναι!
1: Ψέματα λες!
0: Δεν δείχνω.
1: Έχεις μπερδέψει TikTok με το xxx.com.
0: Λες να ήταν όλοι fans!
1: Γεωργίτσα, μην μπερδεύεσαι!
0: Δεν δείχνει μόριο, μόνο.
1: Χριστέ μου, δεν μπορώ!
0: Και έλεγε, ρίξε μου, λέει, ένα λιοντάρι!
1: Λιοντάρι!
0: Ναι, ξέρω εγώ, έχει λιοντάρι.
1: Φθηνό ήτανε.
0: Φθηνό, πόσο έχει το λιοντάρι?
1: Το λιοντάρι, τίποτα, κανένα πεντάρικο πρέπει να είναι το λιοντάρι.
0: Εδώ ούτε 10 ευρώ δεν έχω στη
1: Γιατί, ρε, Γεωργίτσα, δεν σε πληρώσανε.
0: Όχι, τίποτα, φραγκίες. Τέλος πάντων, και έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ που έχω ξεμείνει, δεν μπορώ να δω λίγο στριπτής. Αλλά και με αυτά που διαβάζω, ήθελα να σας πω, παιδιά.
1: Μην διαβάζεις, ρε Γεωργίτσα, το έχω πει.
0: Και πρέπει να το συζητήσουμε σαν φιλινάδες.
1: Εμείς οι δύο, βεβαίως.
0: Ναι. Λέει, οι σχεδόν οι μισές γυναίκες έχουν έναν άντρα backup. Όταν δεν τις θέλει, λέει ο νυν, έχουν, λέει, ένα φιλαράκι το οποίο θα πάνε να πούν τον πόνο τους και ίσως είναι ο μελλοντικός σύντροφός τους. Το 43% επιλογή νούμερο 2 τον κρατάνε backup, λέει, σε περίπτωση που δεν πάει καλά με τον νυν.
1: Κλαίω.
0: Ναι.
1: Ό,τι πιο κοντά σε φιλαράκι έχω τον Γιώργο.
0: Εγώ τι.
1: Εσύ.
0: Εγώ στο τρίτο νεκροταφείο είναι. Έχουν πεθάνει όλοι. Το έχω δάσει.
1: Χριστέ μου, πας καλά. Καλή. Τι είναι αυτά που διαβάζεις.
0: Τη Δευτέρα θα σας βάλω.
1: Δεν ισχύουν αυτά που λέω.
0: Θα σας βάλω Σοφία Βόσου.
1: Γιατί.
0: Πού να βρω ένα φιλαράκι. Θα του πω το πόνο.
1: Κάτω πορέ μου, ρε.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όλοι!

και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210 20520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks, όλα στο

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρδελιάς.
0: Και η αγαπημένη μας ώρα με το παιχνίδι και τις 5 ερωτήσεις. Έχουμε 5 ερωτήσεις, έχουμε 20 δευτερόλεπτα και ένα γράμμα από την αλφάβητο. Οι ερωτήσεις αυτές θέλουν απάντηση από το συγκεκριμένο γράμμα που θα σας πω εγώ. Δηλώνει συμμετοχή τώρα στο 2-10-300-1048 για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Όλοι φοβάστε λίγο τι ερώτηση θα γίνει, γιατί η απάντηση φοβάστε ότι θα είναι πονηρή.
1: Όχι καθόλου, δεν το θεωρώ αυτό το παιχνίδι πονηρό.
0: Όχι, ε.
1: Όχι.
0: Είσαι έτοιμη.
1: Εντάξει. Όσο μπορώ να είμαι, βρε Γιώργο.
0: Ωραία, η Μαρία θα σας δείξει τον τρόπο που παίζετε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχεις 20 δευτερόλεπτα, 5 ερωτήσεις και ένα γράμμα με τον αλφάβητο για να απαντήσεις με το συγκεκριμένο γράμμα. Ναι. Όπως θα κάνει και η Μαρία σήμερα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Καν με το γράμμα Α.
1: Α, μπράβο.
0: Παίζεις με το Α.
1: Ναι.
0: Σωστό, άμα δεν σου πω το γράμμα, τι άπουμε. Λοιπόν. Κάνουν τα αγόρια μόνα τους, ναι, στο δωμάτιό τους. Το κάνει σε μια γελάδα.
1: Άρμεγμα.
0: Ήσουν συνήθως στο σχολείο.
1: Απούσα.
0: Ακούσε όταν κάνουν έρωτα.
1: Αχ βαχ.
0: Ένα επάγγελμα.
1: Αεροσυνοδός.
0: Κάνουν τα αγόρια μόνα τους στο δωμάτιό τους.
1: Αέρα. Αλήθεια, κέρδισα. Πώς έγινε αυτό?
0: Ήταν εύκολα. Θα σου πω εγώ από Δευτέρα. Λοιπόν, 2-10-300-1048. Ποιος είναι έτοιμος να παίξει με το... Ε
1: ναι.
0: Και το Δέλτα 2-10-300-1048.

0: Για να δούμε όμως ποιος θα δώσει σωστές απαντήσεις στις 5 ερωτήσεις και τα 20 δευτερόλεπτα. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θοδωρή μου. Έχεις 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα ε.
1: Από το γράμμα?
0: Ε, όπως λέμε Ελένη, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, το έχουμε.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Ωραία. Χρειάζεσαι για να μπει σε ένα λεωφορείο.
1: Ιστήριο.
0: Ένας ωκεανός.
1: Έψιλον, είπαμε.
0: Έψιλον.
1: Γενικός.
0: Το πατάς κάθε μέρα. Το παθαίνεις όταν βλέπεις πορνό.
1: Εξπερμάτωση.
0: Έχουμε στο σώμα μας.
1: Ελαττήριο.
0: Το πατάς κάθε πρωί. Κάθε μέρα.
2: Βρήκε την εξπερμάτωση και δεν
0: ξέρω. Ερωτήσω με είχα γράψει εγώ, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, Θοδωρή, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2 10 300 και 100.

0: Τι φέρνει ο ταχυδρόμος?
1: Δέμα.
0: Έχει πολλά ένα δάσος.
1: Δέντρα.
0: Παίζουμε έναν αριθμό.
1: 10.
0: Ζητάει συνέχεια η Μαρία από εμένα.
2: Διακοπές.
0: Δανεικά.
1: Διακοπές.
0: Ζώο που βρυχάται δυνατά.
2: Δεινόσαυρος.
1: Δράκος.
3: Μπράβο!
0: Με την αξία σου, Κωνσταντίνα!
2: Μπράβο, Κωνσταντίνα μου, μπράβο!
0: Είσαι φοβερή παίχτρια, Κωνσταντίνα.
2: Καλύτερη
0: μου.
2: Καλύτερη παίχτρια ever.
0: Μείνε στη γραμμή σου για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Δήλωνε συμμετοχή και εσύ στο αγαπημένο μας παιχνίδι στο 2-10-300-104-8. Και πάω για τελευταία φορά, παιδιά, να σας πω το κουιζάκι. Γιατί σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωσή μας. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουμε μοναδικά δώρα. Οι απαντήσεις μόνο μέσω Viber 6-9-7-800-104-8. Από πίσω το γλύφουμε και από μπροστά το χαϊδεύουμε.
2: Εκπαιδευτικό πρωινό.
0: Τι είναι άραγε? Από πίσω το γλύφουμε και από μπροστά το χαϊδεύουμε. Για να κάνετε το λέτε στους φίλους Σαββατοκύριακο. Τι είναι άρα γι' αυτό? 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
4: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
0: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Εμείς έχουμε όμως τους κατάλληλους να έρθουν στο σπίτι μας να μας φτιάξουν, παιδιά, μια πολύ ωραία πέργολα στο μπαλκόνι, στον κήπο μας, στην αυλή μας. Ό,τι χώρο έχουμε εξωτερικό να μας τον φτιάξουν και να τον κάνουν πανέμορφο για να μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε και αυτόν και με την παρέα μας, αλλά και τα βραδάκια να δροσιζόμαστε όπως ακριβώς θέλουμε εμείς. Pergo System έρχεται από το Θανάση Ρώση για να μας λύσει τα προβλήματα που έχουμε στον εξωτερικό μας χώρο. Να σταματήσει και την υγρασία να μπαίνει, η ζέστη να έρχεται μέσα στο σπίτι. Όχι, παιδιά, όλα σταματάνε έξω με το Pergo System. Περισσότερες πληροφορίες www.rossis.gr και 6985-069-798.
1: Πώς θα περάσουν τα ζώδια το Σαββατοκύριακο?
0: Να μην κάνουν την κλήρωση.
1: Άντε κάντιν.
0: Να μην κάνουμε την κλήρωση.
1: Άντε κάντιν.
0: Από πίσω το γλύφουμε, από μπροστά το χαϊδεύουμε. Τι είναι?
1: Τι είναι?
0: Το γραμματόσημα. Μπράβο, παιδιά, σε όλα τα παιδιά που στείλανε σωστή απάντηση.
1: Αυτά τα μαθαίνετε στο σχολείο και τα ξέρετε.
0: Ναι, όλος ο κόσμος το ξέρει. Αρχαίο παλιό κουιζάκι ή σπασοκεφαλιά. 2-10 λόγο. Συγχαρητήρια στην Άντια, στην Κατερίνα και στο Σάκη. Κερδίζετε μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Θα ενημερωθείτε μέσω του Viber πώς θα παραλάβετε τα δωράκια σας.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο, ξέρετε, από συντονισμό στο πλήρες. Λοιπόν, έχουμε στιγμές ανεβασμένης διάθεσης, Γιώργο μου, και στιγμές που θέλουν όμως ψυχραιμία. Κρύε, το Σαββατοκύριακο σε καλεί να κατέβεις λίγο στην ταχύτητά σου και να ασχοληθείς περισσότερο με ανθρώπους και καταστάσεις που σου προσφέρουν συναισθηματική ασφάλεια. Το σουκού σου 1-7. Ταύρε, έχεις μπροστά σου ένα αρκετά ευχάριστο διήμερο, ιδιαίτερα για συναντήσεις, βόλτες και χρόνο με ανθρώπους που σε κάνουν να αισθάνεσαι όμορφα. Το σουκού σου 1-8. Δίδυμε, το Σάββατο σε βρίσκει με έντονη διάθεση για επικοινωνία, μετακινήσεις και παρέες, ενώ μια συζήτηση μπορεί να σου δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Το σουκού σου 1-8. Καρκίνε, είναι από τα πιο δυνατά σου Σαββατοκύριακα, καθώς η σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σε κάνει να νιώθεις πιο κοντά στους ανθρώπους και στις πραγματικές σου ανάγκες. Το σουκού σου 1-9. Λιονταράκια, το Σαββατοκύριακο μπορεί να σου φέρει όμορφες κοινωνικές στιγμές, ενδιαφέρουσες γνωριμίες και μια αίσθηση ότι κάτι αρχίζει να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το σουκού σου 1-9. Παρθένε, το Σαββατοκύριακο σε βάζει σε περισσότερες σκέψεις για τη δουλειά, τις υποχρεώσεις και το τι θέλεις να αλλάξεις στο επόμενο διάστημα. Το σουκού σου 1-7. Ζυγέ, οι σχέσεις και οι επαφές σου έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και μπορεί να περάσεις πολύ όμορφα με ανθρώπους που σε κάνουν να αισθάνεσαι άνετα. Το σουκού σου 1-8. Σκορπιέ, το Σαββατοκύριακο σου δίνει την ευκαιρία να αφήσεις πίσω σου μια ένταση και να επικεντρωθείς περισσότερο σε όσα πραγματικά έχουν αξία για εσένα. Το σουκού σου 1-8. Τοξότη, το διήμερο μπορεί να έχει όμορφες στιγμές, αλλά παράλληλα φαίνεται πως θα χρειαστεί να διαχειριστείς κάποιες απαιτήσεις από ανθρώπους του κοντινού σου περιβάλλοντος. Το σουκού σου 1-7. Εγώκερε, οι σχέσεις σου μπορούν να βρεθούν στο επίκεντρο και ένα άτομο μπορεί να σου δείξει με πιο ξεκάθαρο τρόπο τι αισθάνεται ή τι θέλει από εσένα. Το σουκού σου 1-8. Υδροχόε, το Σαββατοκύριακο έχει χώρο για διασκέδαση, δημιουργικότητα και μια αλλαγή παραστάσεων που πραγματικά χρειάζεσαι. Το σουκού σου 1-8. Και ψαράκια, το Σαββατοκύριακο σε κάνει πιο συναισθηματικό και διαισθητικό, με αποτέλεσμα να πιάνεις εύκολα τη διάθεση των ανθρώπων γύρω σου. Το σουκού σου 1-7.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
10: Όταν λες εργαλεία.
11: Όταν λες υλικά.
10: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
11: Λες The Deuces. Makita, Skill, Oleo Mac, Fiskars.
10: Κόλλες Κερακόιλ, ήτα 30 και ήτα 40, μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
11: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
10: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
12: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
13: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
4: Σοκαφέ 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Rock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Με δίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

Πρωινό Καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι,
1: σωστά.
2: Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν, σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο, σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ, δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μοιάζεις πριν μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
1: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ear Care και Shock FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
5: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
1: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 100.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ο Θεός
2: έπλασε την Εύα και τον Αδάμ.
1: Πρώτα έπλασε τον.
2: Τον Αδάμ.
1: Έτσι ο Θεός υποσχέθηκε στους άντρες πως θα βρίσκουν πρόθυμες, υπάκουες, όχι γκρινιάρες γυναίκες σε κάθε γωνιά της γης.
2: Φλακία θα καταλήξει.
1: Μετά ο Θεός έκανε τη γη στρογγυλή.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
10: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
11: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
10: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
11: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
12: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
10: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
14: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
14: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
8: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
14: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
15: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί Ολιάτης.
16: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
17: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
16: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
18: Δεν Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
23: Για τα γενέθλιά του.
24: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
25: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
26: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
27: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
28: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πες μου τι θέλεις. Γιατί με παίρνεις μήνες ολοκληρούς μετά το χωρισμό. Δεν έχω χρόνο, τ' ακούσα δυνατά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: 24% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν γυρίσει στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό?
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ρε Μαρίνα μου. Για πες μου λίγο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις με τον μπαίνει σπίτι?
2: Γιώργο μου.
3: Για πες, Μαρίνα.
2: Καταλαβαίνεις.
3: Εννοείται.
1: Τι?
2: Με το που κλείνει η πόρτα, βγαίνουν όλα.
3: Όλα, όλα,
2: όλα.
1: Τι εννοείς?
2: Ναι, ναι. Η απάντηση είναι κάνουν σεξ.
3: Είτε με παρέα είτε μόνοι τους, δεν πειράζει, δεν έχουμε θέμα.
2: Ναι, ναι. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Όπως και στα ραντεβού καμιά φορά που έχουμε δει και σε πάρα πολλά βίντεο. Δηλαδή γυρίζει στο σπίτι σου, ανακουφίζεται, κλείνει την πόρτα και αερίζεσαι. Μήπως είναι αυτό?
1: Έχεις δει εσύ πολλές ταινίες που να αερίζεται και να ακούς ένα πριτς από την άλλη?
3: Απίστευτα βίντεο έχουν βγει.
2: Γιατί κρατιέσαι, κρατιέσαι, κρατιέσαι και μπαίνει στο σπίτι σου.
3: Ηρεμεί
2: και κατευθείαν αερίζεσαι, παιδιά. Γιατί είναι φυσιολογική ανάγκη.
3: Με το που ακούσει το κλακ τη πόρτα ότι έκλεισε και σφράγισε, φεύγει.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά?
3: Αφού το λέει και η Πέγγι. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Εμείς και όλοι.
2: Παιδιά, γιατί? Γιατί?
3: Φυσιολογική ανάγκη.
2: Και αυτό.
1: Όχι, Πέγγι μου. Πέγγι μου, οι γυναίκες δεν κλανούμε. Λοιπόν, ροζ κουβάς είναι
2: γνώση. Ναι, καλά. Είμαστε γοργόνες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Τα

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
4: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
5: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
5: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.

0: πιέσεις.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο, Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
8: Όταν λες εργαλεία.
9: Όταν λες υλικά.
8: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
9: Λες The Dusis. Makita, Ski, Oleo Mac, Fiskars.
8: Κόλλες Kerakoil, ήττα 30 και ήττα 40. Μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
9: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
8: The Dusis Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
11: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαρία.
2: Άντε, πες.
1: Ξέρεις τι διαφορά έχει η κουρτίνα του μπάνιου με το χαρτί τουαλέτας?
2: Η κουρτίνα του μπάνιου με το χαρτί τουαλέτας?
1: Ναι, ξέρεις τι διαφορά μεταξύ κουρτίνας του μπάνιου και χαρτί τουαλέτας?
2: Όχι.
1: Ώστε εσύ ήσουν, ε.
2: Πώς? Ε, τι?
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλιμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Let's go!
5: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.
6: Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
1: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
6: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
5: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
10: Are you talking to me?
9: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
11: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
9: Τηλέφωνο 22-21-0-86-586.
11: Παπαχαραλάμπους.
9: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
13: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
10: Ακαδημίες ΑΓΕΓ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
16: Shock FM 3, 2, 1,

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Shock FM 104,8. Ο σταθμός που ακούς στα γυμναστήρια. Πώς να το ξέρεις αφού δεν πας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Η γυναίκα πριν βγει έξω, ειδικά Σάββατο βράδυ, τι κάνει?
2: Τι κάνει?
1: Τι κάνει, ρε παιδιά, θα λουστεί, θα φτιάξει το μαλλί, θα το στεγνώσει, θα το χτενίσει, θα φέρει κάνει μπούκλα ή θα το ισιώσει, θα βάλει τις κρεμούλες της, θα βάλει τα φρολουτρά της, θα φτιάξει το προσωπάκι της, θα βαφτίζει γούλια ζυγούλια, θα βάλει τη μάσκαρα, θα βάλει το eyeliner, θα βάλει make-up, θα βάλει σκιές, θα φτιάξει μπλεφαρίδα, θα βάλει κραγιονάκι, βέβαια δεν ξεχνάμε να φτιάξει νύχη πάνω κάτω κτλ. Και γίνεται κοκέτα, ρε παιδί μου, και βγαίνει έξω και ακούει πόπο μια κολάρα.
2: Άντε, ρε. Άντε. Το ξέρα από τη διάρκεια. Άντε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
7: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
8: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
7: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, από το χτέο παίρνω τηλέφωνο. Έχουμε ένα θεματάκι με το αυτοκίνητό σας. Το έχετε περάσει, το φέρατε?
2: Όχι, θα το φέρω σήμερα. Θέλω να το φέρω, ρε φίλε.
1: Αδελφέ, δυστυχώς σήμερα έφαγε πρόστιμο.
2: Σήμερα το φάγε.
1: Σήμερα το φάγε το πρόστιμο. 350 ευρώ.
2: Τι έφαγε?
1: 350. 350 ευρώ εδώ μου γράφουν για το αυτοκίνητό σας. Πινακίδα τελειώνει. Σωστά.
2: Δεν τη θυμάμαι, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων.
2: Για ποιο λόγο έφαγα 350 ευρώ?
1: Γιατί δεν το περάσατε χθες. Ήταν η τελευταία ημερομηνία και τώρα δεν δίνουν παράταση. Τέλος. Δεν έχει μάνα μου, κυρά μου. Τα ρίχνουν τα προστήματα όπως να είναι. Τι αυτοκίνητο είναι, γιατί εγώ βλέπω μόνο την πινακίδα.
2: Ένα Σκόντα Οκτάβια.
1: Το μοντέλο?
2: Το 14.
1: Ναι, και παλιό, ρε γάμο. Το πώς να το περάσουμε. Μετά είναι καινούριο, κάτι μπορεί να κάναμε.
2: Κάνε κάτι, ρε φίλε. Πέρασε το τώρα, τελειώνει. Να έρθω τώρα κάτω απευθεία.
1: Δεν έρχεσαι με ένα κατοστάρικο και δύο καφέδες. Ένα σκέτο και ένα μέτριο.
2: Α, κατάλαβα, εντάξει, ναι, εντάξει. Έλα,
1: Μαρία,
2: σκότωσέ τον γιατί τον τρελάνε αυτός.
3: Εγώ θα τον σκοτώσω.
2: Απορώ πως τον αντέξει εκεί μέσα τόσο καιρό.
3: Και εγώ απορώ πως τον αντέχω.
2: Είσαι ηρωίδα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
8: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
7: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
8: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
7: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
8: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
7: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210 87 082.
8: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις. Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγοράς για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Shock FM Morning Show το πρωί. Επιτυχίες όλη μέρα. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλενάδες και συζητάνε μεταξύ τους. Άσε φιλενάδα, άσε φιλενάδα, ο άτιμος μου δάγκωσε τα χίλια και τώρα τσούζουνε ρε αγάπη μου. Και τι ρε αγάπη μου, του λέει η άλλη, δεν μπορείς να φας? Όχι καλέ, να περπατήσω.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλυμπινήσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση. Let's go!
2: Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο,
2: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
3: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
4: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά εσύ κάνε ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
5: Ορίστε.
4: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
5: Πάω τώρα.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
6: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Μαρία,
1: ναι.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα Μαρία.
1: Ναι, έλα.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό στον Παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
9: Όταν λες εργαλεία.
10: Όταν λες υλικά.
9: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
10: Λες The Deuces. Μακίτα, Σκι, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
9: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
10: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
9: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
11: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
12: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίζουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος. Θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Όπως θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση,
2: ναι.
1: Έχω μια φίλη,
2: ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
2: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο,
1: ναι.
2: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
1: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος η Αρκαία. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος η Αρκαία και Shock FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
10: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
11: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
10: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
11: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
10: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
11: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
10: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
11: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
12: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
12: οι αγώνες,
13: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
14: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
15: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
16: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
3: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
17: Μέρες Αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
3: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ιαμβός, Plan B.
15: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
18: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
19: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
18: Στην τράπεζα πήγες?
19: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
18: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
19: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
18: Και αυτή σου μύρισε?
19: Αυτή κι αν μου μύρισε.
18: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
19: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
18: Στον Αλεμπινίση?
19: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
18: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
19: Εντάξει, τα φας τώρα?
18: Όχι.
19: Τα φας?
18: Όχι.
19: Τα φας?
18: Ναι.
20: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
18: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
20: Και ακριβώς απέναντι.
18: Και λίγο διαγώνια.
20: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
20: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
18: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
20: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

0: νούμερο 1.
1: Είμαι το νούμερο 1.
2: Έτσι ακριβώς. Στο καφέ 104,8. Είναι νούμερο 1.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τα αγγλικά ξέρεις?
2: Εγώ άπτεστα, αγάπη μου, άπτεστα.
1: Πάμε να δούμε κάποιες εκφράσεις που θα μας βοηθήσεις να τις μεταφράσουμε.
2: Έχω πάρει lower, έχω πάρει όλα τα.
1: Ωραία, πάμε.
2: Τα πτυχία. Γιατί είναι σαν τα λαρισαίικα, για λέγε.
1: Slip φοράς?
2: Όχι, δεν φοράω slip. Συνήθως είναι baby doll.
1: Σε παρακαλώ! Σε παρακαλώ!
2: Τώρα δεν μου είπαν φοράω slip.
1: Δεν θα πάει καλά αυτό. Nice party.
2: Nice party. Εκεί ήταν και ο Λεωνίδας. Γιατί και
1: nice party! Γιώργιτσα! Σε παρακαλώ, ρε κορίτσι μου, φτάνει!
2: Nice party! Προς Πελοπόννησο μεριά!
1: Πάω στο επόμενο!
2: Ναι!
1: Συχεσμένη!
2: Κι εγώ χεσμένη σε έχω, αλλά εντάξει, δεν το κάνουμε θέμα!
1: Παράτα με, ρε
0: κούκλα! Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
3: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
4: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
5: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
4: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
5: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
5: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα, δεν λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με πλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλή, ναι, και εγώ θέλω να με πλερτάρει. Δεν θα με πλερτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα.
5: Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αξινόμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε καλώς τα παιδιά, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Τι ωραία που είναι αυτή η Παρασκευούλα, ρε παιδί μου. Να το πω.
2: Τι να πεις?
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Στο τέλος ξέρεις, θα χάσουμε ακροατές με αυτή την ατάκα.
2: Ναι, ναι, ναι, σκάπου. Λοιπόν, καλησπέρα Ελένη, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα Ανδρέα μου, εσύ τι κάνεις?
2: Καλά εδώ, ζεσταίνομαι φουλ, άστα, έχω σήμερα, πώς το λένε ρε παιδί μου?
0: Μη σε τσικλίσω.
2: Μη με πιέσει πολύ σήμερα.
0: Μη σε πιέσω πολύ.
2: Γιατί έχω πάρα πολλές δουλειές μετά την εκπομπή, να ξέρεις.
0: Αν νόμιζα έχεις πολλά νεύρα.
2: Όχι, ρε, εσύ, την νεύρα.
0: Α, έχεις πολλές δουλειές.
2: Είμαι πάρα πολύ πιεσμένος. Ναι, μετά την εκπομπή έχω να πάω σε ένα παιδικό πάρτι. Και μετά να κατέβει αβάντων.
0: Να κατέβει αβάντων. Ναι. Πόπο, ακούστηκε σαν να είναι, ξέρει, σαν να τον πάνε για κρεμάλα μετά
2: ναι,
0: την
2: εκπομπή. Ναι, γιατί σήμερα έχει τη λευκή νύχτα. Νομίζω...
0: Α, έχει λευκή νύχτα στη Χαλκίδα ναι. Σήμερα. Πες το ρε, εσύ, Ανδρέα.
2: Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό είμαι πάρα πολύ πιεσμένος.
0: Ναι, θέλει να πάει για shopping το αγόρι. Μπράβο, παιδιά, λευκή νύχτα στη Χαλκίδα σήμερα μέχρι τις 12 το βράδυ.
2: Ναι, 11.
0: Α, 11.
2: Μέχρι τις 11.
0: Ορίστε, μπράβο, γιατί κατάστημα έχω για να τα ξέρω. Έχει δίκιο. Μέχρι τις 11 το βράδυ που λέτε λευκή νύχτα σήμερα. Και όλα καλά να βγείτε, να διασκεδάσετε. Έχει ωραίο καιρό.
2: Μπας
0: και συναντήσετε και τον Ανδρέα, να τα πείτε λίγο και
2: καλά. Εκεί θα είμαι, σου λέω. Θα είμαι πάνω κάτω, θα πηγαίνω.
0: Α, θα σε πάνω κάτω, θα
2: ναι.
0: πηγαίνει.
2: Ναι, γιατί έχω μάθει τώρα, δεν θα έχει ποτά και τέτοια.
0: Θα έχει διάφορα.
2: Θα έχει, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς ξεκινήσατε εσείς, πώς ξυπνήσατε, πώς ήταν η μέρα σας? Για ξεκινήστε να μας στέλνετε τα ωραία σας τα μηνύματα. Παρασκευούλα σήμερα. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Και δυναμώστε. Ένοχο κορμί έρχεται από Νίκο Οικονομόπουλο. Εδώ, στον Σοκ FM 104,8.

0: Και αν ο δρόμος σας βγάλει σήμερα στην παραλία της Χαλκίδας και θέλετε κάτι γλυκό και δροσερό, η στάση είναι μία. Queen Vanilla Μακαρίου 13. Παγωτά, βάφλες, γλυκά και φυσικά άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, γιατί η απόλαυση έχει τη δική της διεύθυνση. Και
1: τι?
0: την Τρίτη, στην Αίγυπτο θα πάει να παραθερήσει. Όχι να παραθερήσει, τώρα δεν είναι σωστό αυτό.
1: Όχι, δεν ήταν ωραίο. Ποιος?
0: Θα πάει έτσι να κάνει μια συνάντηση με τον πρόεδρο Αλσίση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πού στην Αίγυπτο?
0: Στην Αίγυπτο.
1: Πώς το λένε, είχαν ζήσει τόσες χιλιάδες χρόνια εκεί.
0: Ο τάφε μου! Κρεβάτι νηφικό!
1: Για τις πυραμίδες λέω.
0: Ναι, μα έχει τάφους. Έχω πάει στην Αίγυπτο.
1: Έχεις πάει στην Αίγυπτο, έλα ρε, πες το.
0: Είσαι καλά. Έχω πάει στην Αίγυπτο πριν αρκετά χρόνια, αλλά έχω πάει. Το τι τάφο είδαμε.
1: Ναι, τι μουμιά.
0: Του Τουτανχαμών, της Τουτανχα αυτό.
1: Της Κλεοπάτρα. Όχι, αυτή δεν είναι.
0: Αμάνεση, Ανδρέα. Γενικά είδαμε, ρε παιδί μου, όρεξη να έχει να κατεβαίνει όταν πα στην Αίγυπτο, αν πα ειδικά με οργανωμένο, με group.
1: Με group, ναι,
0: κατάλαβα. Να έχει όρεξη να βλέπει τάφους.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και ο Μητσοτάκης θα πάει να δει τάφους. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Ωραία, Αντρέα. Αφού σου είπα, θα πάει να κάνει συνάντηση με τον πρόεδρο Αλσίση.
1: Ο Αλσίση, ναι, ωραία.
0: Αλφίφη. Θα πάνε να συζητήσουν τα ελληνογυπτιακά.
1: Λες να πέσει καμία πυραμίδα τώρα. Τόσες χιλιάδες χρόνια αντέξανε και αυτές τώρα.
0: Φαντάζεσαι, θα αποκεφαλιστεί.
1: Αυτό.
0: Έλα, ρε, μην λέτε τέτοια, ρε. Έλα, μην λες τέτοια. Τώρα είπαμε, είναι γκαντέμι ο πρωθυπουργό. Είναι γκαντέμι. Δεν είναι, αλλά του έχει βγει η φήμη τώρα. Μερικές φορές καλύτερα να σου βγει το μάτι που λένε. iPhone 18. Η Apple ετοιμάζεται για τη μεγάλη αποκάλυψη.
1: 9 Σεπτέμβρη. Το περιμένουμε 9 Σεπτέμβρη.
0: Όχι, 9 Σεπτέμβρη. Ναι, σήμερα έχουμε 4. Σε 5 μέρες για εσάς τους φαν του iPhone, ετοιμαστείτε, κάτι ωραίο θα παρουσιαστεί.
1: Ναι,
0: είναι αυτό το.
1: Το Fold.
0: Που θα...
1: Ναι, που θα το αναδιπλούμενο.
0: Το αναδιπλούμενο.
1: Μπράβο, τα ξέρω όλα αυτά.
0: Ναι, τι άλλο θα μας πούνε, αυτό το μάθαμε.
1: Ναι.
0: Λες να πούνε και κάτι άλλο, δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Τι παίζει με τη Volkswagen, το έμαθες?
1: Τι έπαθε?
0: Σχέδιο λέει για 100.000 απολύσεις.
1: Όχι,
0: στη Volkswagen.
1: Πού εδώ, Ελλάδα.
0: Και λουκέτο σε εργοστάσια σε όλο τον κόσμο. Πω, γιατί ρε παιδιά.
1: Τι εμάρκα
0: έχεις πάρει? Εγώ δεν έχω Volkswagen, εσύ έχεις?
1: Ούτε εγώ έχω.
0: Αμάν ρε εσύ, Αντρέα.
1: Πάρε δύο στα δύο, δεν έχω Volkswagen.
0: Αν με έπαιρνες εσύ, αν με έπαιρνα και εγώ δεν θα έκανε τώρα. Δεν θα κινδύνευε να κλείσει το εργοστάσιο.
1: Τι να το πουλήσω, τότε τι θα κάνω. Συντρώνει σε τρία παιδιά, που πουλήσει πολίτε.
0: Για να πάρει Volkswagen θέλει. Λοιπόν, τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Ότι ο Μητσοτάκης λέει έχει βάλει στους Τούρκους τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
1: Μήπως εννοεί το. Ναι.
0: Αχ, δεν θέλω να.
1: Τι λες, μωρά, αφού έρχονται εδώ πέρα για συνέχεια.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω, αλλά άμα το αισθάνομαι.
1: Εντάξει, έχουμε πάρει τώρα, πήραμε αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Πήραμε την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν φοβόμαστε τίποτα.
1: Δεν
0: τώρα.
1: Δεν περνάει τίποτα, ούτε κουνούπι.
0: Λέμε τα δικά μας εδώ, βγαίνουμε, ξεσπαθώνουμε. Ολόκληρο Αχιλλέα πήραμε.
1: Ναι,
0: δεν κατάλαβα.
1: Ρε.
0: Πόσο το πήραμε αλήθεια αυτό, δεν ξέρω.
1: Κάτι δισεκατομμύριο.
0: Ναι, ναι. Νέο διπλό jackpot στο Τζόκερ. Πόσα χρήματα θα μοιράσει την κλήρωση της Κυριακής?
1: Έχει πάει 6 εκατομμύρια νομίζω. 6-5
0: εκατομμύρια. Νομίζω ήρθε η ώρα μου να παίξω και θα σας πω για ποιο λόγο πρέπει να παίξω την Κυριακή.
1: Γιατί?
0: Για την Κυριακή.
1: Νιώθεις τυχερή?
0: Κοίταξε, μετά από αυτό που μου συνέβη σήμερα.
1: Α, τι! Α, αλήθεια λες τώρα! Τώρα κατάλαβα.
0: Δεν πρέπει, θα σας το πω σε λίγο.
1: Αλλά ναι.
0: Μου συνέβη κάτι σήμερα στους δρόμους της Χαλκίδας. Όσοι με είδατε να έχω πάθει πανικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι ώρα έγινε, τι ώρα?
0: Έγινε γύρω στη μία και τέταρτο το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό το πράγμα που θα σας πω σε λίγο έγινε μία και τέταρτο το μεσημέρι. Τέλος πάντων, θα πω καλησπέρα σε λίγο πάλι. Πάμε να ακούσουμε έτσι Χριστομάστορα να έρθω στα ίσια μου, Μαργαρίτα. Και τα λέμε με τα δικά σας μηνύματα.

0: Αχ, τι έπαθα σήμερα, καλά μου παιδιά.
1: Θα σκάσω,
0: έπαθα
1: λέγε.
0: Σήμερα, περπατούσα εκεί Παπαδημητρίου και τι είναι στη γωνία τέλος ναι. πάντων που έστριψα. Πήγαινα προς κρυεζότου.
1: Κρυεζότου, ναι.
0: Αχ, και τι έπαθα, φορούσα τα μεγάλα.
1: Συγκλέψανε.
0: Όχι. Φορούσα τα μεγάλα μου τα καφέ, τα γυαλιά και εκείνη
1: σπάσανε.
0: Την ώρα. Όχι.
1: Τι?
0: Και εκείνη την ώρα αντιλαμβάνομαι ένα πλουκ.
1: Ω, σε κουτσούλησε πουλί!
0: Πλουκ! Δηλαδή. Και πρόσεξε
1: τι?
0: Πόσα χιλιοστά είναι ανάμεσα στο μάτι και στο γυαλί, ρε παιδί μου. Είναι κάποια χιλιοστά.
1: Είναι ένα-δύο πόντου.
0: Λες και το έβαλε σημάδι και ήταν ανάμεσα στο γυαλί και έπεσε μέσα στο μάτι.
1: Ποιο δεν το κούμποσε, σε κουτσούλησε.
0: Ρε παιδιά, τι σημάδι ήταν αυτό. Και ήταν και πουλί βρωμόπουλο το
1: ναι.
0: οποίο είχε να τα κάνει πολλές μέρες.
1: Περιστέρι ήταν.
0: Αλήθεια σας λέω.
1: Έκανε έτσι.
0: Πώς έκανε. Δεν άκουσα κάτι. Μου ήρθε ξαφνική. Κατάλαβες. Όχι, δεν άκουσα τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι την άκουσα. Χωρίς να ακούσω το Περιστέρι, εγώ την άκουσα.
1: Ναι.
0: Διότι για κάποια κλάσματα του δευτερολέπτου αισθάνομαι ότι μη σας πω το ότι έχασα και την όρασή μου στιγμή.
1: Δεν πας καλά τώρα. Στο μάτι σου.
0: Είχε μπει η κουτσουλιά, η τσίρλα, είχε μπει μέσα στο μάτι. Άσε με τώρα κι εσύ.
1: Πήγαινε παίξε τζόκερ, παιδί μου. Ρε, αυτό ήταν πολύ τυχερό.
0: Και όπου λοιπόν ήταν εκεί έξω κάποιοι κύριοι στο καφέ, ήρθαν
1: ναι.
0: να βοηθήσουν οι άνθρωποι να είναι καλά. Φέραν κάτι χαρτοπετσέτες να σκουπιστώ. Τι καλοί άνθρωποι υπάρχουν γενικά στην
1: Ελλάδα.
0: Φέραν κάποια χαρτομάτιλα, αυτά σκουπίστηκα. Όχι, και μου λέγαν όλοι.
1: Ναι.
0: Να μπας τώρα σε ένα βροποτζίδι και να παίξεις κάτι.
1: Σίγουρα θα κερδίσεις. Παίξε ένα κίνο, παίξε αυτά τα απλά.
0: Επειδή έχεις το πουλί.
1: Ρε,
0: να
1: καλά.
0: Πάω τώρα εγώ να παίξω, είναι αλήθεια τώρα αυτό.
1: Ναι,
0: είναι φήμες.
1: Καλά, έχω πάει την άλλη φορά με κουτσουλί πουλί, αλλά δεν κέρδισα.
0: Τότε τι μου το λες.
1: Να πάω. Μπορεί να με κατέψει.
0: Καλά, ναι, καλά λες. Λοιπόν, θα πάω να σου πω κάτι και που είναι και το Τζόκερ. Είπαμε ότι έχει πάει πόσο 6 εκατομμύρια, μου είπε πόσο έχει πάει.
1: Πάρα από 6 εκατομμύρια.
0: Να σου πω κάτι.
1: Καλώνεσαι, άμα κερδίσει, μου δώσει τίποτα.
0: Καταρχάς, άμα κερδίσω, νομίζω δεν θα με ξαναδεί. Θα κάνει μαύρα μάτια.
1: Δεν συμπέρνει η Ελένη, δεν το σηκώνει, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στη Μέρη. Πολλά πολλά φιλιά. Άρα βρε Έλεν, Παρασκευούλα κουτσουλιά, Παρασκευούλα μπίχλα. Όχι Παρασκευούλα ζάχαρη. Χάρη Παρασκευούλα μέλη, ψέματα ρε σημέρι. Όλα σε μένα μου φαίνεται. Καλησπέρα στον Άλεξ. Καλησπέρα στον Στέφανο, ο οποίος μας ακούει από Μαυρομάτι Βιωτίας. Θέλει να ακούσει τα καλύτερα που έλκονται. Καλησπέρα στον Νίκο, ο οποίος μας λέει καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Σοκαφέμ από το Νίρτιγκεν, Γερμανία.
1: Α, το Νίρτιγκεν που λέγαμε προχθές.
0: Να δω, λέει, θυμάσαι πώς διαβάζεται.
1: Ναι,
0: εγώ. Νίρτιγκεν το είχαμε πει, αλλά είναι κάτι ανάμεσα σε νου και σε νι. Νίρτιγκεν, Νίρτιγκεν,
1: όλα τα θυμάσαι.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Είναι μια γιαγιά και πάει στο δωμάτιο της εγγονής και τη βλέπει γυμνή. Η γιαγιά έχει πάθει ένα σοκ. Γιατί κοριτσάκι μου, γιατί είσαι κοριτσάκι μου κείμενο. Θα πού πιάσεις κοριτσάκι μου, λέει η γιαγιά. Αχ, γιαγιά της λέει. Αχ, γιαγιά, αχ, γιαγιά. Φορά τα ρούχα του έρωτα, λέει η εγγονή. Αχ, γιαγιά. Κλείνει την πόρτα γιαγιά και φεύγει. Το άλλο βράδυ η γιαγιά στην κρεβατοκάμαρα γυμνή τελείως. Τσιτσι, η γιαγιά. Μπαίνει μέσα ο παππούς και της λέει. Γιατί μ' αρέσει γυμνή, μ' αρέσει, τι έγινε. Δεν είμαι γυμνή, αγόρι μου, λέει. Φοράω τα ρούχα του έρωτα, λέει η γιαγιά. Δεν μπορούσα να τη σιδερώσει λίγο.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν. Let's go!
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
0: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
1: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
0: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
1: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
0: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
0: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-87082.
1: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
6: Are you talking to me?
5: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
7: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
5: Τηλέφωνο 2221 086 586.
7: Παπαχαραλάμπους.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
9: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
10: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
12: Παρακαλώ.
13: Μαρία.
12: Έλα.
13: Να σου κάνω μια ερώτηση.
12: Παρακαλώ.
13: Έλα, Μαρία.
12: Ναι.
13: Να σου κάνω μια ερώτηση.
12: Παρακαλώ.
13: Έλα, Μαρία.
12: Ναι, έλα.
13: Να σου κάνω μια ερώτηση.
12: Όχι.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
12: Παρακαλώ.
14: Μην το κλείσεις.
6: Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
15: απογεύματα. Βρε καλώς τον, βρε καλώς τον. Μην μιλήσεις, θέλω να στείλω καλησπέρες πρώτα. Να στείλω
16: καλά.
15: Να στείλω καλησπέρα στο Θεόδωρο. Καλημέρα βασικά από την άλλη μεριά του πλανήτη. Ελένη, αν κερδίσεις, λέει, πάρε το Περιστέρι για κατοικίδιο. Ναι, καλά, θα σου έλεγα εγώ τώρα. Ψητό Περιστέρι έχετε φάει. Καλησπέρα στον Αντρέα, πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα και στη Βασούλα. Σε όλα μας τα παιδιά που μας στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber στο 697-800-1048.
16: Εγώ τα μιλήσω, ρε παιδί.
15: Ναι, μίλα και εσύ, τι να κάνουμε τώρα.
16: Κυρίε Ελένη, και ήθελα και τη βοήθειά σου σήμερα.
15: Τι έγινε, γιατί και εσύ πάλι προβλήματα όπως ο άλλος.
16: Ποιο άλλος?
15: Ο άλλος, ο.
16: Λοιπόν, να σου πω, εσύ ξέρεις τι θέλω. Αν μπορείς και αν.
15: Δανεικά δεν έχω, δεν έχω. Έχω να κλείσω κάποιες τρύπες τελευταία. Δεν έχω δανεικά, δεν έχω.
16: Όχι, ρε, σου λέω.
15: Α, έτσι, γιατί μου το ξεκίνησες σαν να ζητούσες λεφτά.
16: Όχι, ρε. Εσύ ψάχνω σπίτι.
15: Α, ψάχνεις σπίτι.
16: Ναι, άμα ακούσεις κάτι, πες μου εσύ εδώ πέρα στην γειτονιά που μένεις.
15: Και εσύ θέλεις να μαζευτείς στη γειτονιά. Δεν μου φτάνει ο άλλος που θα μετακομίσει από τον άλλο που τον δει σε 2-3 μήνες.
16: Γιατί
15: θα έρθεις και εσύ στη γειτονιά, να σας έχω πολλούς εκεί πέρα. Δεν νοικιάζεται κάτι στη γειτονιά.
16: Δεν νοικιάζεται. Τι έγινε, όλοι πλούσιοι εκεί πέρα είναι.
15: Δεν ξέρω κιόλα, μπορεί να νοικιάσει.
16: Τι έγινε. Α, μήπως εκεί είναι γεμάτο αυτές που λέγεται ματζονέτες. Όχι, ματζονέτες.
15: Ματζονέτες. Καλά το είπες. Όχι, ρε, εσύ. Αν ακούσω κάτι θα σου πω πάντως.
16: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στη Χαλκίδα σήμερα που λες έχει κυρίως ηλιοφάνεια και ζέστη, γύρω στους 30 με 32 βαθμούς. Η άνεμη είναι βόρειο 3 με 4 από φόρ. Υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες στην ανατολική στερεά την Εύβοια έως τις 9 το βράδυ. Αυτά.
15: Αυτά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Πέσανε κάτι βροχές στην Εύβοια, να ξέρεις.
15: Ναι, ναι, κάτι έπεσε. Η αλήθεια είναι και εγώ το είδα. Να σας πούμε τώρα και για το νέο μας στέκι στο Βασιλικό. Coffee Shop. Από εκεί που θα περάσεις για το καφεδάκι σου και τελικά θα καθίσεις και για κάτι ακόμα. Γιατί έχει απ' όλα. Και σφολιάδες, σταυρίτα και μπαγκέτες και σαλάτες και φυσικούς χυμούς, κρέπες, pancakes και πολλές επιλογές για κάθε ώρα. Coffee Shop στο Βασιλικό, Αγίου Ιωάννου 75.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Φεύγουμε για Unicorn. Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα μας, όπου μέχρι και αύριο, τελευταία μέρα, δεν ξέρω αν δεν έχετε προλάβει, εγώ όλη τη βδομάδα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
1: Καλέ,
0: σας το λέω, σας το υπενθυμίζω. Μπαζάρ Τιμών έχουν τα παιδιά μας μέχρι και αύριο Σάββατο. Όλα τα πιτζαμάκια μείον 50% στη μισή τιμή, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Και όλα τα μαγιό επίσης στη μισή τιμή. Μείον 50% ανδρικά, γυναικεία, παιδικά.
1: Και αφού θα είμαι σήμερα στη Χαλκίδα, γιατί λόγω της λευκής νύχτας, παιδί μου.
0: Θα γυρνοβολήσει σήμερα.
1: Σίγουρα,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να μην πεινάσω, γιατί το βράδυ πάντα πεινάω. Οπότε θα πάω σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Εκεί θα βρούμε περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες. Θα πάρω και μια παγωμένη μπύρα, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη το βράδυ. Αυτά.
0: Αυτά τα ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ο Θοδωρής ο Θεόδωρος μου τη λέει τώρα λίγο στο Viber. Λέει για το περιστέρι που είπα πριν, θα το κάνω ψητό. Θα τη έχει δώσει, λέει, τύχη να κερδίσει τον Τζόκερ και θα το κάνει ψητό, λέει. Αχαριστία! Ήρωας ο στρατιωτικός. Για τον άντρα μου, λέει.
1: Για τον άντρα σου, λέει.
0: Ναι, είναι κατάλληλο. Ναι. Τώρα στρατηγό να τον κάνουν.
1: Ναι.
0: Τι θέλω να πω, καταρχάς έκανα πλάκα. Θα φάω εγώ πουλί.
1: Συγγνώμη, δεν τρως εσύ πουλιά.
0: Όχι, ρε, εσύ, κυνήγι, πώς το λέει.
1: Συγγνώμη, δεν έχεις φάει, πουλί στη ζωή σου.
0: Όχι, αν εξαιρέσει το κοτόπουλο που και αυτό πουλί θεωρείται. Για συγγνώμη, τι είσαι έτσι να αυτή.
1: Έλα, Παναγία.
0: Ο Θεόδωρος θέλει που άνοιξε αυτή την κουβέντα τώρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αν εξαιρέσει το κοτόπουλο που και αυτό ανήκει στα.
1: Ναι, συγγνώμη, ρε, παιδί, για καταλάβω τώρα. Έχω φάει εγώ πουλί και δεν έχεις φάει εσύ. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Ποιο πουλί έφαγες εσύ.
1: Α, και εγώ έχω φάει μπόλικα.
0: Δεν είναι ωραία συζήτηση αυτή. Δεν μ' αρέσει, κάτι συμβαίνει. Ναι, εννοώ τι πουλί. Τσίχλα, εορτίκι, φασιανό.
1: Έχεις φάει τσίχλα.
0: Δεν τρώω εγώ πουλιά. Κυνήγι λέγεται αυτό, τέλος πάντων. Να φύγουμε από το πουλί. Δεν μ' αρέσει το κυνήγι και δεν μ' αρέσει το να τα κυνηγάνε, ούτε να τα φτώνουν, ούτε να τα τρώνε μετά.
1: Μια και είπες την τσίχλα, η τσίχλα, ας πούμε, δεν μυρίζει ωραία. Ψιλομυρίζει, ψιλοβρωμάει.
0: Α, έχεις φάει, αρέσει το κυνήγι δηλαδή.
1: Ναι, έχω πάει, έχω κάνει και κάμπινγκ, πώς λέγεται αυτό. Όχι κάμπινγκ, με σκηνές, ξέρεις.
0: Και τι, σκοτώνατε πουλιά.
1: Όχι, ρε, τα είχαμε πάρει.
0: Α, τα είχατε από πριν.
1: Τα είχαμε από πριν, ναι, και βρωμάγανε, αλλά έχουν γεύσει κοτόπουλο, να ξέρεις. Ακούστηκε κάπως αυτό που λέω.
0: Τώρα με έπεισε. Και βρωμερά πουλιά. Ήταν για γεύση κοτόπουλο.
1: Α, ναι.
0: Μάλιστα. Γενικά, όχι, δεν μ' αρέσει αυτό το είδος του φαγητού.
1: Τέλος πάντων, να ξέρεις, τρώγονται πάρα πολλά πουλιά, μα θες να σου πω. Ναι. Δηλαδή, 20 στην Ελλάδα.
0: 20 στην Ελλάδα.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Α, έχει βάλει μέσα και το κοτόπουλο και τη γαλοπούλα, στάνταρ.
1: Μπράβο.
0: Και αυτά πουλιά είναι. Λίγο μεγαλύτερα, αλλά πουλιά είναι.
1: Ναι, θα σου πω μετά στα μικρά.
0: Άσε που περπατάνε κιόλας.
1: Ναι, κοτόπουλο, γαλοπούλα, πάπια, χίνα, ορτίκι, σφαρτίκι. Όχι.
0: Όχι.
1: Φραγκόκοτα, φασιά.

0: Πόσο ωραίο τραγούδι από Γιώργο Παπαδόπουλο θάλασσες εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και ένα γλυκάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. Έχω διάθεση για τραγούδι σήμερα, το έχετε πάρει χαμπάρι.
1: Ναι, έτσι. Φωνητικά κάνεις.
0: Δύο γλυκάκια είναι λίγα, τι να πω. Ναι. Βάλε 3-4 κύριε Στέφανε. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, ορίστε. Μπέρδεψα τη γλώσσα μου. Πώληση χονδρική λιανική, χονδρική σε Εύβοια, Βιωτία και Βόρεια Αττική. Αγγελίγο Βιού 47 στα Ψαχνά Ευβίας βρίσκουμε τα παιδιά μας και βέβαια πρέπει να γεμίσουμε το ψυγείο μας γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο. Έρχονται και λιγουρίτσες.
1: Καλή, ναι, εννοείται.
0: Σκέψου να σε πιάσει τώρα.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Σάββατο βράδυ.
1: Άστο.
0: Κυριακή πρωί, ξημερώματα, κάτι, μια ώρα και να
1: δεν
0: μην έχεις γλυκό.
1: Το χειρότερό μου.
0: Και εμένα το χειρότερό
1: δεν φαντάζεσαι εσύ.
0: Δεν μπορώ.
1: Και εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θα πάω στο αρτοπηλείο Λιάτης, επιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο και θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κουρασάν και κουλούρια και επίσης καφέ, γιατί εγώ το θέλω το απόγευμα.
0: Μα ναι, το θέλεις πολύ, το έχεις ανάγκη και το ναι. Πρωί και το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε.
1: Πίνω δύο, άσχετο, αλλά πίνω δύο τη μέρα, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Ναι, μας το λες κάθε μέρα. Και
1: α,
0: να, και να μην ήθελα να το μάθω και να μην ήθελα να με αυτό, το έχω εμπεδώσει πια.
1: Όχι, εντάξει, ναι, απλά νομίζω το ξέχασες.
0: Τι με γόρι να το ξεχάζω. Πάμε να πούμε λοιπόν το δίλημα της ημέρας εδώ στα σοκαπογεύματα που έχει να κάνει με τη μηχανή του χρόνου.
1: Α.
0: Ωραίο, ωραίο. Θα προτιμούσατε να ταξιδέψετε στο μέλλον και να μείνετε για 5 ολόκληρα χρόνια. Να μείνετε όμως χωρίς να ξέρετε τι θα βρείτε μπροστά σας. Ναι. Να το ρισκάρετε με λίγα
1: λόγια. Όπου γουστάρω στο μέλλον.
0: Όπου γουστάρεις. Ναι. Σε όποια χρονολογία βάλεις μπροστά. Εσύ θα αποφασίσεις.
1: Ωραία.
0: Ή να ταξιδέψετε στο παρελθόν, εσείς πάλι όπου επιλέξετε. Και να μείνετε επίσης για 5 χρόνια.
1: Για 5 χρόνια, ε.
0: Αυτό είναι το δίλημα της ημέρας. Εγώ, παιδιά, για μέλλον, επειδή είμαι φοβιτσιάρα,
1: ναι.
0: Ούτε να το σκέφτομαι.
1: Ναι, ρε, πας καλά. Δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον.
0: Είσαι καλά να εμφανιστεί κανένας εξωγήινος εκεί πέρα, να πάω, ας πούμε, 200 χρόνια μπροστά και να είναι ο πλανήτης με εξωγήινους. Είσαι καλά.
1: Όχι, ρε, πας καλά, ούτε καν.
0: Όχι. Θα πάω στο παρελθόν. Θα πάω στο παρελθόν, θα εμποδίσω να γνωριστούν οι γονείς μου, γιατί η ψυχοθεραπεία δεν κάνει τίποτα πια.
1: Τι λες, μωρέ, θα εμποδίσεις τους γονείς σου να χαθεί αυτό το ταλέντο. Ενέρεση τώρα που το βρήκαμε, τώρα να το χάσουμε.
0: Μπράβο, ρε, εσύ, Αντρέα, καλά τα λες. Λοιπόν, παιδιά, στείλτε τα δικά σας μηνύματα
1: στο Viber.
0: 697-800-1048. Εσείς τι θα επιλέγατε? 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο, Παλόκα, έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Να ζήσετε, νυφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
8: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
9: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990 πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
10: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Ευβοίας. Τηλέφωνο 22 28 0 25000.
11: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
12: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
13: Όταν λες εργαλεία.
14: Όταν λες υλικά.
13: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
14: Λες The Deuces. Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
13: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
14: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
13: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Φεύγουμε για το σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Επίσης, Παρασκευούλα, πρέπει να φροντίσουμε το σώστε το Σαββατοκύριακο το ψυγείο μας να είναι γεμάτο. Ναι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολύ ωραίες καθημερινές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος για ποιότητα και οικονομία. Τι ωραία μηνύματα μας στέλνετε. Θα ήθελα να ταξιδέψω στην ερώτηση που κάναμε νωρίτερα. Ναι. Αν θα προτιμούσατε να ταξιδέψετε, να μείνετε στο παρελθόν για 5 χρόνια ή να ταξιδέψετε στο μέλλον. Όλοι μέχρι στιγμής έχουν πει παρελθόν.
1: Να
0: σα πάει στο μέλλον,
1: ναι.
0: Να σα πάει.
1: Γίγα, πόλεμο, άσερε από εκεί.
0: Έλα ρε, παιδιά, α ταξιδέψει κάποιο στο μέλλον να μα πει και εμά.
1: Όχι, δεν πα.
0: Θα ήθελα να ταξιδέψω στο παρελθόν, λέει η Βίκη, στην εποχή του Ιησού.
1: Α, τι να δει τη Σταύρωση.
0: Και την Ανάσταση, τι θες να σου πω τώρα.
1: Δεν ρώτησα.
0: Πού να ξέρω, καταλαβαίνεις εσύ κάτι παραπάνω.
1: Εγώ δεν πήγαινα, ήταν πολύ άγριο.
0: Αχ, παιδιά, ναι, δεν ξέρω.
1: Σας στεναχωριόμουν
0: πάρα
1: πολύ.
0: Ήταν η εποχή λίγο περί και να μείνεις και πρόσεξε, δεν θα πας και θα δεις και θα φύγεις. Είπαμε να μείνεις και 5 χρόνια, Βίκυ, δεν ξέρω αν το κατάλαβες αυτό.
1: Και να θες να πας να δεις τη Σταύρωση και να πας 5 χρόνια μετά, λέει. Καταλαβαίνεις.
0: Να μπερδέψεις την ημερομηνία. Εγώ θέλω να ταξιδέψω στην εποχή των πυραμίδων να δω πως φτιάχτηκαν, λέει, οι ωραίες τις
1: καλύτερες. Ναι, αυτό ήθελα και εγώ να πάω.
0: Τι ψαγμένους ακροατές έχουμε εμείς, ρε παιδιά, εδώ στα σοκαπογεύματα. Ναι, αλλά πρόσεξε και εσύ δεν θα πας περαστικός. Στον Ορέστη απευθύνομαι. 5 χρόνια θα μείνεις και εσύ.
1: 5 χρόνια εκεί.
0: Και αυτή την εποχή.
1: Πω, εγώ δεν θα πήγαινα. Τώρα που έτσι που στο πες να γίνω κόκκινο σκλάβο, να κουβαλάω εγώ τις πέτρες. Τι λέτε, ρε.
0: Θα μπορούσε να είσαι και αρχιτέκτονας όμως, δεν ξέρεις.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε να γίνω και τέτοιο.
0: Έχεις δίκιο, Αντρέα. Εσύ τελικά δεν μας είπες πού θέλεις να πας.
1: Α, θα σου πω, ναι. Εγώ θα πήγαινα στους πειρατές. Καταλάβεις, αυτή την εποχή.
0: Της Καραϊβικής.
1: Όχι, ρε, τους πειρατές γενικά. Αυτή την εποχή.
0: Ναι.
1: Που είχε πειρατές και τέτοια, ρε παιδί μου. Να δω, άκου να δεις τι σκέφτηκα εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Θα είμαι 5 χρόνια εκεί. Κάποιον θα δω.
0: Ναι.
1: Που θα έχει θάψει κανένα θησαυρό. Οπότε μετά από 5 χρόνια, αφού θα γυρίσω,
0: ναι,
1: θα ξέρω που έχει θησαυρούς.
0: Κοίταξε, τσίπης, παιδιά, σας το έχω ξαναπεί. Τσίπης, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί διαφορετικά. Τσίπηκα θα σκεφτόταν. Αλλά σκέψου, λες κάποιον θα δω. Το θέμα είναι, μη σε έβλεπε κι αυτός όμως. Και έχει και γάντζο στο χέρι, ε. Χράκ!
1: Κάτσε, ρε, Λένη.

0: Σε μία εβδομάδα ακριβώς, την ερχόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, τέτοια ώρα δεν θα είμαστε εδώ, δεν θα είμαστε μέσα στο στούντιο.
1: Καλέ ναι.
0: Διότι θα μεταφερθούμε live στη Γαλλιώτο CRKR Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγορά στη Χαλκίδα για τα εγγένεια του νέου καταστήματος. Από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 το απόγευμα, εκεί θα είμαστε και σας περιμένουμε όλους να περάσουμε ένα υπέροχο απόγευμα. Η Γαλλιώτο CRKR από το 1965 προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις ακοής, σύγχρονη τεχνολογία και ανθρώπινη φροντίδα με εξειδίκευση στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της βαρικοΐας, και με το δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης για τη Χαλκίδα συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει τέλος Σεπτέμβρη με μοναδικά δώρα.
1: Εντάξει, μου ήρθε μια ιδέα σήμερα, τι θα κάνω σήμερα το βράδυ με το που γυρίσω σπίτι. Λοιπόν, θα πάω στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, θα πάρω ένα κιλό παγωτό.
0: Θα το βάλω κάτω, λέω, και θα ανταλλάξω τα φώτα.
1: Όχι, ξέρεις τι άλλο θα πάρω. Θα πάρω και χωνάκια.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν φαντάζεσαι. Βάζεις όσο παγωτό γουστάρεις.
0: Ή έγκυος, είσαι στις δύσκολες μέρες. Ένα παγωτό, δεν εξηγείται.
1: Ναι, ρε, εντάξει, καλοκαίρι να μην πάμε παγωτό, δεν κατάλαβα.
0: Ωραία, πλάκα κάνω.
1: Πόλη Συγχονδρική Λιανική, Αγγελίγο Βιού 47, στα Ψαχνά Ευβίας.
0: Βασούλα μου, καλησπέρα για ακόμα μία φορά. Μας έστειλε τη φωτογραφία που είχαμε βγάλει στο ξεκίνημα στα σοκαπογεύματα.
1: Α, ναι.
0: Και λέει, συγγνώμη, επειδή σας ξέρω, τα συγκεκριμένα παιδιά είστε.
1: Καλέ, ναι.
0: Παιδιά. Είσαι ευγενική.
1: Εντάξει, έχουμε λίγο, έχουμε βαφτεί γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι, όντως. Κουκλιά και οι δύο. Ορίστε, βρε. Ακούσαμε μια καλή κουβέντα. Λοιπόν, Ελένη μου λέει: αν ταξίδευα, θα πήγαινα στο παρελθόν. Και η Βασούλα.
1: Στο παρελθόν.
0: Στο παρελθόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Και έχει έρθει και ένα μήνυμα από τον Πέτρο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει: εγώ, Ελένη μου, θα ήθελα να ταξιδέψω στο μέλλον.
1: Στο μέλλον.
0: Νάτος, αυτός είναι άντρας.
1: 200 χρόνια μπροστά.
0: Δεν μου λέει λεπτομέρειες το μήνυμα. Είδες που όλοι λέτε για το παρελθόν, ενώ βρέθηκε ένας που θέλει να ταξιδέψει στο μέλλον. Δεν φοβάται, ατρόμητος.
1: Όχι, ρε, καλά κάνει. Εντάξει, ξεσκέφτηκα τώρα.
0: Τι?
1: Και το μέλλον είναι καλή ιδέα. Γιατί μπορείς να φάρεις, ας πούμε, 100-200 χρόνια μπροστά,
0: ναι,
1: να δεις τι έχει γίνει,
0: ναι,
1: να πας σε ένα, πώς λέγονται αυτά, ρε, εσύ, που είναι. Που έχει τα αρχεία.
0: Ληξιαρχείο.
1: Τέλος πάντων, αυτά. Ναι. Να δεις πότε πέθανες, για να ξέρεις μετά όταν έχεις γυρίσει πότε έχεις πεθάνει. Πότε θα πεθάνεις.
0: Τι είπες τώρα.
1: Κατάλαβες.
0: Τι είπες τώρα.
1: Απίστευτο. Ναι, γιατί στα αρχεία δεν το βρεις.
0: Ισχύει.
1: Ναι.
0: Να το ψάξεις.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Να, κι άλλος για το μέλλον. Και εγώ λέει: εκεί θα πήγαινα, λέει ο Νεκτάριος. Απα, μαζεύεστε σιγά-σιγά. Σας έδωσε ιδέες ο Ανδρέας, μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: 697-800-1048 για τα δικά σας μηνύματα. Πλάτη έρχεται αμέσως τώρα από το Θοδωρή Φέρι, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Ιωάννα, η οποία μας λέει καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
0: Παρελθόν, όχι μέλλον, λέει. Παρελθόν θα πήγαινε.
1: Ναι, ναι, θα πήγαινε
0: μέλλον. Όχι μέλλον και όχι, λέει, για τους εξωγήινους. Απλά για την οικογένειά μου δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτούς.
1: Α, ναι, γιατί στο μέλλον σου λέει δεν θα τους έχεις.
0: Άμα.
1: Ναι, γιατί στο μέλλον πας. Ενέρεση, όντως έχει δίκιο.
0: Ψαγμένο, ενέρεση. Τι ψαγμένο, θα μου πει για μένα ψαγμένο.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο, Ιωάννα μου, όντως.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: Ωραίο το μήνυμά σου. Πολύ γλυκό, πολύ συγκινητικό. Ο Πέτρος λέει σίγουρα είναι ο αδερφός μου αυτός που έστειλε. Όλο τέτοια λέει. Είναι ο Πέτρος που έστειλε για το μέλλον, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε έτσι πάρα πολύ γρήγορα να πούμε και τα τέσσερα ζώδια που έχουν γλώσσα παπούτσι.
1: Πω, πω, αλήθεια.
0: Η γλώσσα τους τσακίζει κόκαλα.
1: Τι λες, ρε
0: εσύ. Μη σε πιάσουν στο στόμα τους αυτά τα τέσσερα ζώδια.
1: Θα συχαίνομαι, αν είναι έτσι.
0: Θα ανατριχιάσεις ολόκληρο.
1: Τι λες, ρε εσύ.
0: Ναι, σου λέω.
1: Πω, πες μου ποιοι είναι, να τους κόψω από παρέα.
0: Οι σκορπιοί έρχονται στην πρώτη και καλύτερη θέση. Δεν μιλάνε, λέει, συχνά.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν το κάνουν. Πω, πονάει, λέει, του πονάνε τον άλλον εκεί που πρέπει. Τσακ, βρίσκουν στόχο, ρε παιδί μου.
1: Πάνε να βρω τον σκορπιό που έχω φίλο, θα τον κάνω μπλοκ. Πάμε στον επόμενο.
0: Καλά, σκορπιό έχουμε και απ' έξω.
1: Α, έχουμε.
0: Καλησπέρα, Νίκο. Λοιπόν, η Παρθένη, άλλο ζώδιο που έχει γλώσσα.
1: Ναι, τεράστη. Μεγάλη.
0: Χτυπάει με λεπτομέρεια ο Παρθένος. Ξέρει ακριβώς τι να πει για να σε διαλύσει την ώρα που πρέπει ή να σε ξυπνήσει, λέει.
1: Ποιος είναι ο Παρθένος?
0: Και εδώ έχουμε συνεργάτη επίσης, Παρθένο.
1: Πρέπει να είναι πεθερά, πρέπει να είναι Παρθένος.
0: Αλήθεια!
1: Ναι, αυτό δεν είχε έγινε. Αθλιά.
0: Μπράβο, είναι Παρθενάκι η πεθερά, αλλά το νου σου.
1: Πόπο, τη κόβω την καλημέρα!
0: Το νου σου ρε μάλι. Ναι, αλλά λέει και για του κρύου και για σένα ρε μάλι. Τώρα που είπα το νου σου ρε μάλι. Ναι,
1: ψέματα.
0: Ακατέργαστη αλήθεια. Δηλαδή τα πετά έτσι. Δηλαδή στεναχωριέται ο άλλο, εσύ
1: όχι,
0: έτσι τα πετά.
1: Όχι, όχι, τα λέμε με ωραίο τρόπο.
0: Χωρί φίλτρο λέει, χωρί φρένο. Οι κρύοι, άμα σε πιάσουν στο στόμα του έτσι. Να, να, θα σε κάνουν.
1: Όχι, ρε, τα λέμε με ωραίο τρόπο, σου λέω. Δεν παρεξηγούμαστε.
0: Ναι, καλά. Γι' αυτό δεν μιλάει με όλο τον κόσμο. Και στην τελευταία θέση έρχονται οι υδροχόοι, ψυχροί λέει, ψυχρό σχόλιο κάνουν συνήθως, έχουν κοφτερό μυαλό, σου λένε μία πρόταση και σε αφήνουν λέει να τη σκέφτεσαι μέρες. Αυτοί είναι οι υδροχόοι.
1: Έχουμε κανένα υδροχόο εδώ πέρα, εδώ κοντά.
0: Υδροχόο τώρα δεν μου έρχεται, αλλά έχουμε τη φίλη μας που μας στέλνει. Γενικά αυτά είναι τα τέσσερα ζώδια, σκορπιοί, παρθένοι, κρύοι και υδροχόοι. Είδατε εγώ τι καλό σα.
1: Καλά, δεν είναι ο ιχθύς.
0: Όχι, δεν είναι ο
1: ιχθύς. Δεν είναι ο ιχθύς που έχει μια γλώσσα μέχρι το πάτωμα.
0: Συγγνώμη, έχω εγώ γλώσσα μέχρι το πάτωμα.
1: Δεν φαντάζεσαι.
0: Έχω.
1: Άστο.
0: Πρόσεξε,
1: τι?
0: Δεν θα σε προσβάλλω με τη γλώσσα μου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, μπορεί να είμαι γλωσσοκοπάνα, αλλά δεν θα σε προσβάλλω.
1: Ναι,
0: γιατί
1: καλά.
0: Σκέφτομαι την αθώα σου την ψυχούλα.
1: Ναι, ναι, ναι, μας έπεισες.
0: Άντε τελείωνε. Πάμε στο Queen Vanilla τώρα. Ωχ, θύμισε μου να σου μιλήσω μετά. Λοιπόν, φεύγουμε για Queen Vanilla στην παραλία της Χαλκίδας Μακαρίου 13. Είναι ένα σημείο που μπορείτε να πάτε όλες τις ώρες της ημέρας. Το πρωί για καφεδάκι, μέσα στην ημέρα για παγωτό, βάφλα ή γλυκό. Και το βράδυ για δροσερά κοκτέιλς, ωραία ατμόσφαιρα και θέα στην παραλία.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Πες μου στα αγγλικά, θέλω ένα φθηνό βιβλίο κλειδί.
4: Ένα φθηνό βιβλίο κλειδί.
3: Ναι, θέλω να μου πεις στα αγγλικά, θέλω ένα φθηνό βιβλίο κλειδί. Πες μου πως είσαι.
4: I want a cheap book key.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Όλα τα κρουασάν Μόλτο 98 γραμμαρίων 1 ευρώ. Όλα τα αναψυκτικά Green 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα 1 κιλού 5,99. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα. Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
2: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
10: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
2: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8. Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
12: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Τα φας?
11: Όχι.
12: Τα φας?
11: Ναι.
3: Αλεμπινίσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας. Σοκέφε μ'
13: απογεύματα. Και για να σας πω τώρα κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχει να κάνει με το Coffee Shop Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό, που παίρνουμε τα καλύτερα club sandwich, burger, baguette, σαλάτες, να σας ανοίξω λίγο την όρεξη, αλλά και κρέπες, pancakes, waffles και ό,τι άλλο χρειάζεται για να γίνει λίγο καλύτερο το απόγευμά μας. Coffee Shop στο Βασιλικό, εμείς σας το είπαμε. Τώρα το τι θα διαλέξετε είναι δικό σας θέμα.
14: Εγώ μετά, όπως ξέρετε, θα πάω στο Αρτοπίο Ολιάτης, PTU 29 Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροπίτα, ψωμιά αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κουρασάν και κουλούρια. Τα πάντα θα βρούμε.
13: Να σας πω τώρα για την Κοσμοτέ. Κοσμοτέ, έχεις εσύ? Ναι. Αλλάζει, λέει, η Κοσμοτέ, αλλάζει όνομα και γίνεται Telecom.
14: Τι Telecom?
13: Έτσι θα λέγεται πλέον. Ρε παιδιά, γιατί μας τα αλλάζετε αυτά όλη την ώρα? Μία Κοσμοτέ, μία αυτό, αυτό.
14: Μου θυμίζει Τελεστέτη, θυμάσαι?
13: Ρε εσύ που τη θυμήθηκες, ρε κυρίο.
12: Τι έχεις? Έχω Τελεστέτη εγώ.
13: Εχθές το ανακοίνωσε επίσημα η εταιρεία ότι το είναι το νέο brand, τέλος πάντων, του ομίλου, και ότι θα κορυφωθεί η καμπάνια 8 Σεπτεμβρίου και ότι θα λέγεται Telecom. Δεν είναι το θέμα πώς θα λέγεται.
14: Ναι.
13: Το θέμα είναι το ότι το χρώμα τους πλέον, το χρώμα της εταιρείας, και πώς θα βαφτούν και τα κτίρια που στεγάζουν την Κοσμοτέ, ας πούμε.
14: Τι, πώς θα βαφτούν?
13: Θα βαφτούν στο χρώμα
14: που μισούσες.
13: Στο χρώμα ματζέντα.
14: Άντε πάλι με το, τι είναι το ματζέντα, ρε παιδιά?
13: Το συζητούσαμε τις προάλλες. Μισό λεπτό, θα σηκώσω πόδι. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι.
13: Να το.
14: Κάτσε να το βγάλω φωτογραφία. Σοπ, αυτό είναι το ματζέντα.
13: Είναι το νύχι μου. Μπράβο.
14: Αυτό είναι μοβ.
13: Δεν είναι καθαρό μοβ, γι' αυτό λέγεται ματζέντα. Μα ήταν μοβ, θα το λέγανε μοβ. Το ματζέντα είναι μία μίξη μοβ και φούξια.
14: Και
13: λέγεται ματζέντα. Και σκέφτομαι εγώ τώρα που εδώ πέρα υπάρχει Κοσμοτέ στη Χαλκίδα. Α, εκεί στη γωνία, στα φανάρια, αυτά δεν είναι Κοσμοτέ. Α, θα βαφτεί αυτό, λες ματζέντα.
14: Τι να σου πω, εσύ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Σε νύχη είναι πολύ ωραίο. Σε κτίριο, δεν ξέρω.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αυτό το τραγούδι έχει άλλη αξία, ρε παιδί μου, όταν είναι Παρασκευή. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά. Καμπάνες και Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στον Σο Καφέ με 104,8. Και αν σήμερα η παρέα κανονίσει έξοδο, ωραία η Παρασκευούλα για έξοδο, καλύτερη, μη σου πω κάποιες φορές και από το Σάββατο.
1: Ναι, ναι, καλύτερη.
0: Έχω την κατάλληλη πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας και οι περίφημες φυσικά ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες και παγωμένες μπύρες. Χαμό στο σχολαρχείο κάθε βράδυ, Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Εγώ, όπως ξέρεις, Ελένη, που πάω, κάνω τα πάντα στο σπίτι. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, Γεωργίου Παπαδρέου στην έξω Παναγίτσα. Επίσης, θα βρούμε εκεί και φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και καθημερινές μοναδικές προσφορές.
0: Λοιπόν, τώρα γιατί με μπερδεύετε για το ματζέντα? Λέει ο Θεόδωρος ότι το ματζέντα μάλλον είναι κόκκινο και ανοιχτό μπλε.
1: Τι?
0: Δηλαδή βάζεις, κόκκινο και ανοιχτό μπλε. Αχ, εγώ δεν ξέρω τις μίξεις με τα χρώματα. Δεν τα πάω καλά. Εγώ ξέρω αυτό που λέει πολύ και το τραγουδάκι το παιδικό.
1: Ναι.
0: Μοβ, μοβ, μοβ, μοβ, μοβ, μοβ.
1: Μπλε και κόκκινο κάνει μοβ, μοβ, μοβ. Ωραίο αυτό.
0: Ωραία.
1: Τι θυμήθηκες?
0: Έτσι να το θέλει, εντάξει, ναι, αυτά θυμάμαι αυτά.
1: Τα ζουζούνια δεν το λέγανε.
0: Τα έχω και πρόσφατα αυτά με το παιδί μου κιόλας, οπότε καταλαβαίνεις. Τώρα κόκκινο και ανοιχτό μπλε μπορεί να κάνει ματζέντα. Τι να σας πω κι εγώ.
1: Κοίταξε, να σου πω, το κόκκινο και το κίτρινο κάνει μπλε. Βλέπω εγώ τώρα.
0: Το κόκκινο και το κίτρινο κάνει μπλε.
1: Α, όχι. Εντάξει, εγώ και αχρωματισμό.
0: Πράσινο δεν κάνει.
1: Α, ναι, πράσινο.

0: Ρε παιδιά, τι γίνεται με τους φελούς?
1: Τι έγινε πάλι?
0: Τους φελούς από τα μπουκάλια εννοώ.
1: Ναι, από τα κρασιά. Κατάλαβα.
0: Γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί κιόλας έτσι πως το είπα.
1: Καλέ,
0: τι γίνεται με τους φελούς? Θυμάστε τις προάλλες είχαμε πει ότι το φελό, 2-3 φελούς τους βάζετε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, γιατί είναι...
0: ούτως ώστε απορροφάται η υγρασία,
1: ναι.
0: δεν θολώνουν τα τζάμια κτλ.
1: Μπράβο.
0: Άλλη τώρα χρήση λέει του φελού.
1: Αχ,
0: βγήκε
1: τέλεια.
0: Ένας ειδικός στα φυτά, βοτανολόγος, αυτός ο λόγος, δεν ξέρω πώς τους λένε αυτούς με τα φυτά.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι αν τοποθετήσετε φελούς μέσα σε μία γλάστρα,
1: ναι.
0: θα βοηθήσετε, λέει, τα φυτά να ανακάμψουν, ακόμα και φυτά τα οποία είναι κατεστραμμένα. Είναι ρε παιδί μου, λίγο μαραμένα να τα πεις, είναι λίγο πριν το θάνατο να τα πεις.
1: Έχω ένα φυτό εγώ μεγάλο στο σπίτι, το οποίο είναι ρε παιδί μου έτσι με κάτι από αυτά τα φύλλα που είναι τέλος πάντων μεγάλα. Και μου έχει πέσει τελείως. Δεν μου σηκώνεται με τίποτα.
0: Νερό του ρίξες?
1: Του ρίχνω νερό, ρε.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν πέφτει και είναι έτσι.
0: Άμα του ρίξες και νερό και δεν σηκώνεται, να του ρίξεις φελό.
1: Να του βάλει φελό.
0: Ρε παιδιά, πού. Δηλαδή πραγματικά ο φελός τελικά έχει τόσες πολλές χρήσεις που δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Πού άλλο δηλαδή να το βάλουμε το φελό?
1: Καλέ, ναι. Δηλαδή ό,τι είναι πεσμένο το σηκώνει. Αχ, τέλεια.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Ήδη γυνείς, παλόκα.

0: εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα, 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
4: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Και φεύγουμε για Unicorn. Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα. Τα καταστήματα σήμερα είναι ανοιχτά και όχι μόνο είναι ανοιχτά, θα είναι ανοιχτά και μέχρι τις 11 το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε δεν έχετε καμία δικαιολογία από το να πάτε στο Unicorn που έχουν μπαζάρ τιμών τα παιδιά μας μέχρι και αύριο Σάββατο, τελευταία ημέρα. Όπου θα βρείτε όλα τα πιτζαμάκια μείον 50%, όπως επίσης και όλα τα μαγιό στη μισή τιμή. Μείον 50% και τα μαγιό.
1: Και μετά, εντάξει, σίγουρα θα πεινάσετε μετά το shopping. Οπότε θα πάτε στο σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Εκεί θα βρείτε περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες. Θα πάρετε και μια μπύρα, γιατί όπως είπα και πριν, έχει πάρα πολύ ζέστη. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
0: Εν τω μεταξύ, όποιος ήταν χθες το βράδυ στο σπίτι, αν έβγαινε βίντεο για το τι έγινε χθες το βράδυ στο σπίτι, είχα μια περιπέτεια με την κόρη μου. Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Έλα. Θα είχε γίνει viral αυτό το βίντεο. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που καθόμαστε και βλέπουμε τηλεόραση, ακούω τη μικρή να λέει: Μαμά! Ναι. Κατσαρίδα!
1: Αν νόμιζα ότι θα πει κλέφτης.
0: Το χειρότερό μου εντωμεταξύ είναι και αυτή η κοβιτσιάρα σαν και εμένα. Πού πήγε, λέω, πού πήγε, να την πιάσουμε, πού πήγε.
1: Καλέ, πού ήταν μεγάλη.
0: Γιατί την περίμενε να ολοκληρώσει. Μου λέει, να, εκεί πήγε, λέει, κάτω από τον κόκκινο καναπέ.
1: Έχεις κόκκινο καναπέ.
0: Έμανε. Έχω και κόκκινο.
1: Και η κορίνα έχεις.
0: Κάτω από το κόκκινο. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς κόκκινο. Είναι μπόρδωρο το κόκκινο. Είναι μπορντό. Λοιπόν, όπως και να είναι. Λοιπόν, είναι, λέει, κάτω από αυτό το καναπέ. Παίρνω, εγώ τι κάνω. Δηλαδή, εμένα πραγματικά όταν γίνει η φάση με κατσαρίδα, εγώ την εξολοθρεύω με τον εξής τρόπο. Τώρα, συγγνώμη να ζητήσω από εσάς που δεν σκοτώνετε τις κατσαρίδες. Δηλαδή, υπάρχουν και αυτοί. Απλά την κλωτσάτε να βγει έξω με τη σκούπα.
1: Μπράβο, είτε ευγενικά.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ, παιδιά, την εξολοθρεύω. Λοιπόν, τι κάνω. Ντροπή. Πάω λοιπόν στο σημείο που έχω καταλάβει το τι είναι.
1: Ναι.
0: Ψεκάζω με το φλιτ μέχρι να τελειώσει το φλιτ, ας πούμε.
1: Πώς την παλεύετε,
0: μέσα. Ψεκάζω μέχρι να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε, να λιποθυμήσουμε εμείς πρώτα και μετά η κατσαρίδα.
1: Μπράβο.
0: Αφού λοιπόν ψεχάσω, περιμένω να. Πότε θα βγει, γιατί αυτή δεν μπορεί να αντέξει άλλο εκεί μέσα.
1: Α, κάνει σκοπιά κανονικά δηλαδή.
0: Και περιμένω από πάνω με την παντόφλα πότε θα βγει για να την εξολοθρεύσω.
1: Πόση ώρα μπορεί να περιμένεις?
0: Δεν βγαίνει συνήθως. Αν υπάρχει όντως κατσαρίδα, πιστέψτε με, μετράτε 10 δευτερόλεπτα. Έχω κάνει διατριβή. Μέσα 10 δευτερόλεπτα έχει βγει κατσαρίδα.
1: Κοίταξε.
0: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν στον κόκκινο καναπέ από κάτω, γιατί δεν βγήκε.
1: Δεν βγήκε, ντροπή της.
0: Μήπως ήταν στον άλλον καναπέ, ξέρεις, λέει, απάνω πράγματα. Μήπως ήταν στο μοβ.
1: Για να καταλάβω τώρα, εσύ σήμερα θε φλιτ. Σίγουρα, πώς λέγεται αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι μήπως έχει σκοτωθεί πριν βγει. Δηλαδή, μήπως έχει αυτό και πρέπει να σηκώσω τον καναπέ.
1: Πού άστε, θα έρθω μετά, πρέπει να σε βοηθήσω.
0: Αχ, παιδιά, τι θέματα με τις κατσαρίδες φέτος. Τι θέματα που έχουν γίνει ανθεκτικές. Δεν παλεύονται φέτος. Μία τα κουνούπια, μία οι κατσαρίδες. Τέλος πάντων, ας φύγουμε από αυτό το θέμα. Πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα του Θοδωρή Φέρη. Είπες εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: Και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, την άλλη Παρασκευή, έχουμε ένα πολύ ωραίο ραντεβού στη Χαλκίδα, στα εγγένεια της Γαλλιώτος CR Care Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγοράς. Εκεί θα είμαστε, εκεί θα είναι τα σοκαπογεύματα, εκεί θα είναι ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Και η Ελένη Φουρλή.
0: Εκεί θα είμαστε, ναι. Από το νέο κατάστημα 6.30 με 8.30 το απόγευμα και σας περιμένουμε όλους να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα εκεί στην Γαλλιώτος CR Care, που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη βαρικοία, σύγχρονη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα με στόχο καλύτερη ακοή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Πόσο σημαντικό και πόσο βασικό. Και με την ολοκλήρωση του δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης για τη Χαλκίδα συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση τέλος Σεπτέμβρη για μοναδικά και πολύ ωραία δώρα. Και...
1: Τι?
0: Αντρέα Θεοδωρακόπουλε!
1: Έλα, μέσα Ελένη Φουρλή!
0: Ποιες χώρες προσφέρουν, λέει, τις περισσότερες άδειες παγκοσμίως και πού βρίσκεται η Ελλάδα?
1: Σε ποια θέση?
0: Άδειες μεταποδοχών, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Όχι άδειες άνευ αποδοχών.
1: Έτσι, πες τα έτσι.
0: Εμείς τώρα στην Ελλάδα πόσες άδειες δικαιούμαστε? Εμείς δικαιούμαστε, κάτι τα λέει εδώ, όλα αναλυτικά.
1: 20, ρε, πόσες είναι?
0: Μπράβο,
1: 20 ημέρες.
0: 20 με 24 εργάσιμες ημέρες άδεια στην Ελλάδα.
1: Μία εβδομάδα είναι αν παντρευτείς. Σωστά.
0: Οι οποίες λέει αυξάνονται με την προϋπηρεσία.
1: Ναι, και ένα μήνα εδώ. Το κετού νομίζω.
0: Τέλος πάντων, στην πρώτη θέση.
1: Ο άντρας, δηλαδή.
0: Έρχεται.
1: Λέω τα δικά μου.
0: Ναι, τα λες. Στην πρώτη θέση έρχεται το Ιράν. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Δεν θέλω να πάω στο Ιράν και ας κάθονται 53 ημέρες.
1: 53 ημέρες.
0: Ναι, 53 ημέρες.
1: Αυτοί ξεχνάνε που δουλεύουν.
0: Είναι η χώρα, λέει, η οποία έχει τις περισσότερες αργίες, παύλα, άδειες κτλ. 53 μέρες. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ο Θεόδωρος, είναι η χώρα, λέει, που έχει παγκοσμίως τις λιγότερες μέρες άδειες.
1: Πόσες,
0: δηλαδή,
1: 5?
0: 10!
1: Μόνο!
0: Μόνο 10 μέρες το χρόνο δικαιούνται οι Αμερικανοί που είναι και φίλοι μας.
1: Θα σερνόμουν, στο λέω.
0: Επίσης, η Μαδαγασκάρη, ο Νίγηρας και το Τόγκο. Πού είναι το Τόγκο, μ' αρέσει. Τόγκο.
1: Μήπως είναι Τόγκο.
0: Όχι, είναι Τόγκο.
1: Α, Τόγκο, εντάξει.
0: 43 ημέρες κάθονται και εκεί.
1: Αυτή είναι άδεια. 40 μέρες θα κάθεσαι.
0: Στο Αζερμπαϊτζάν, στο Κουβέιτ, στο Μάλι, στο Περού, στη Ρωσία, στο Τουρκμεκιστάν. Πού να το πω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: 42 μέρες το χρόνο κάθονται.
1: Αυτή είναι άδεια.
0: Τέλος πάντων, και σας είπα ότι αυτό που είναι, δεν ξέρω τώρα πώς έχει κάτσει εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες που κάθονται μόνο 10 μέρες. Εμείς τώρα 20 με 24 μέρες μην το πούμε πουθενά.
1: Δεν φαντάζεσαι, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε 20 μέρες άδεια.
0: Ναι, είσαι καλά. Τώρα σκέφτομαι στην Αμερική να καθόμασταν μόνο 10 μέρες το χρόνο.
1: Δεν αίρεσαι.
0: Χάρη μαύρο.
1: Και άμα παντρευτείς και όλα αυτό που σου έλεγα πριν, άμα παντρευτείς παίρνεις νομίζω ο άντρας, παίρνει μια εβδομάδα. Σωστά.
0: Πού να ξέρω, ρε εσύ, Αντρέα.
1: Ναι, ρε εσύ, αφού είχα πάρει μια εβδομάδα. Και άμα είσαι.
0: Ο άντρας την παίρνει, δεν την παίρνει η γυναίκα.
1: Ναι, όχι, μαζί την παίρνουν.

Shock FM 104,8. Ακούστε.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Λοιπόν, αγαπημένα μας παιδιά, υπάρχει ένα σημείο στην παραλία της Χαλκίδας που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Από νωρίς για τον καφέ μας, μέσα στην ημέρα για το παγωτό μας, τη βάφλα μας, το γλυκάκι μας και όσο περνάει η ώρα. Αχ, αυτό το δροσερό κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα είναι βάλσαμο είναι. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, το ωραίο μας στέκι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και για καλοκαίρι και για φθινόπωρο και για όλες τις ώρες.
1: Βεβαίως. Εγώ μετά θα πάω στο αρτιπείο Λιάτης, ΠΤΟΥ 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αρχής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν και κουλούρια και εννοείται ένα καφέ το βάρο σίγουρα.
0: Happy birthday to you.
1: Ποιος έγινε happy birthday.
0: Η Beyoncé.
1: Άντε ρε, πώς έγινε.
0: Γεννημένη το 1981.
1: Το 81.
0: Αμερικανίδα τραγουδίστρια, να τα εκατοστήσει, τη ευχόμαστε χρόνια πολλά. Παρθενάκι και η Beyoncé.
1: Παρθένος.
0: Η Καμίλα Μπορδονάμπα.
1: Α, ναι, η Καμίλα.
0: Αχ, γελάω μόνη μου, σα χαζώ.
1: Μπορδονάμπα.
0: Μπορδονάμπα. Είναι λέει διάσημη. Άμα είναι διάσημη, εγώ γιατί δεν την ξέρω την Μπορδονάμπα.
1: Καλά, συγγνώμη τώρα εσύ.
0: Ναι.
1: Είσαι, δεν ξέρει την Καμίλα την Μπορδονάμπα.
0: Α, εντελείωνε. Είναι Αργεντινή τραγουδίστρια, λέει και ηθοποιό.
1: Ηθοποιάρα, όχι ηθοποιό.
0: Γεννημένη το 1984. Πού την ξέρει την Μπορδονάμπα,
1: εσύ. Παιδί μου, έχει παίξει.
0: Ναι.
1: Ανυπότακτες καρδιές. Έχει παίξει Τσικιτίτας,
0: ναι.
1: Μιλάμε τώρα σειρές που έχουν βγει ιστορία.
0: Τι λες?
1: Άσε ρε, δεν έχω χάσει ψωμί.
0: Τσικιτσίτα. Συγγνώμη, εγώ δεν τα βλέπα αυτά. Εγώ
1: okay, έβλεπα... Τσικιτσίτας, Τσικιτίτας.
0: Αυτό. Εγώ έβλεπα την Χωάννα την Παρθένα.
1: Α, Χωάννα την Παρθένα, πολύ ωραία και αυτή.
0: Έβλεπα την Εσμεράλντα.
1: Ναι.
0: Έβλεπα. Α, την Κορίνα την Αγριόγατα.
1: Τι, α, ούτε αυτό το ξέρω.
0: Έβλεπα. Ενώ εντάξει, χάζευα ρε παιδί,
1: ναι,
0: μου. Δεν
1: έβλεπα.
0: Ήμουν και πιο μικρή, είχαμε και υποχρεώσει άλλη τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλα έβλεπα από αυτά τα χαζάτα.
1: Το μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Τα μεταγλωτισμένα. Ω, έβλεπα και ένα άλλο. Ελέν Ζεμάπελ. Ένα γαλλικό. Το βλέπες. Πού να το βλέπεις, να μου πεις εσύ τότε που ήμουν εγώ.
1: Μαρία τη γειτονιά. Το πες.
0: Η Μαρία τη γειτονιά. Όλα αυτά τα περίεργα. Τέλος πάντων τα μεταγλωτισμένα. Ρε, εσύ αυτά ήταν ωραία. Θέλω να ξανάρθουν τα μεταγλωτισμένα.
1: Συγγνώμη, του ατρόμητους δεν τους έβλεπες.
0: Τι ήταν οι ατρόμητοι?
1: Έλα ρε, δεν έβλεπες ατρόμητους? Όλε όλα. Όλε όλα. Όλε όλα. Ατρόμητοι. Αλήθεια λες τώρα?
0: Αυτό ήταν μεξικάνικο.
1: Δεν ξέρω.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Και βγήκε μια έρευνα πως ονομάζουν σε τρεις χώρες, στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Ισπανία, το ανδρικό μόριο. Λοιπόν, στην Ισπανία το ονομάζουν Ταύρο.
4: Γιατί?
3: Λόγω της σταυρομαχίας που γίνονται εκεί, ονομάζουν το ανδρικό μόριο Ταύρο. Είναι Ταύρο, ρε παιδί μου. Στη Γερμανία το ονομάζουν Τείχος.
4: Γιατί?
3: Την πτώση του Τείχους κτλ.
4: Κτλ.
3: Πώς ονομάζουν το ανδρικό μόριο στην Ελλάδα βάσει έρευνας?
4: Ακρόπολη, ψηλή έτσι από τα 7 θαύματα του κόσμου.
3: Όχι. Κομάντο.
4: Γιατί?
3: Γιατί από αλλού το περιμένεις, από αλλού σου έρχεται.
4: Γιατί? Δεν κατάλαβα.
2: Γιώργος και Μαρία. Το Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαί ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
2: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
3: Να ζήσετε νυφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
4: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
5: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
6: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Εύβοιας. Τηλέφωνο 2228-025000.
7: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Όλα τα κρουασάν μόλτο 98 γραμμαρίων 1 ευρώ. Όλα τα αναψυκτικά γκριν 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα 1 κιλού 5,99. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα.
8: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
9: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα,
11: οι αγώνες,
12: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
13: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
16: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
15: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
16: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
15: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
16: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
15: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
16: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
15: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
16: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
15: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
16: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
15: Και εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
16: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
15: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
16: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσι θα πας.
16: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν φας, αλυμπινήσι θα φας.
17: Παρακαλώ.
18: Μαρία.
17: Έλα.
18: Να σου κάνω μια ερώτηση.
17: Παρακαλώ.
18: Έλα Μαρία.
17: Ναι.
18: Να σου κάνω μια ερώτηση.
17: Παρακαλώ.
18: Έλα Μαρία.
17: Ναι, έλα.
18: Να σου κάνω μια ερώτηση.
17: Όχι.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
17: Παρακαλώ.
13: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
3: απογεύματα. Καλώς το να και ας άργησε. Τι έγινε σήμερα, Παρασκευούλα τα φορτώσαμε εις τον κόκορα.
19: Γιατί ρε Ελένη μου τη λες έτσι? Γιατί με παίρνεις τα μούτρα?
3: Έτσι ρε παιδί μου, έτσι θέλω να την πω σε κάποιον τώρα. Τι θέλεις?
19: Εσένα
3: βρήκα τώρα απέναντί μου, σε σένα θα την πω. Τι να κάνω τώρα?
19: Έλα Παναγία μου.
3: Για πες μας, τι κάνεις, πώς είσαι?
19: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά είμαι και
19: τι
3: εγώ.
19: Τι θα κάνεις το σουκού, ερώτηση παγίδα, πρόσεχε τι θα πεις.
3: Το σουκού τι να κάνω, εδώ θα είμαι. Πού να πάω? Οι καημένοι.
19: Ωραία,
3: τώρα
19: εντάξει.
3: Που ξεκινάνε και τα σχολεία, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Ξέρεις, ναι. Έλα κάτι, τα κεφάλια μέσα.
19: Μπράβο.
3: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο.
19: Άντε, καλό χειμώνα.
3: Όλες αυτές οι ατάκες, οι σπαστικές που σιγά σιγά τι να κάνουμε. Τώρα είναι πραγματικότητα.
19: Εσύ, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι για να σου φτιάξω τη διάθεση.
3: Άντε, ναι.
19: Θα σου πω καιρό.
3: Άντε, πες.
19: Λοιπόν, σήμερα που λες Παρασκευή, ο καιρός στην Ελλάδα είναι γενικά καλός και ζεστός. Με θερμοκρασίες, σε περίπτωση το λέω παιδί μου έτσι για την Ελλάδα, μήπως πας καμιά γκρομούλα. Θα είναι περίπου 35 με 36 βαθμούς. Υπάρχουν όμως τοπικές βροχές, οι καταιγίδες κυρίως τα επιρροτικά και τα ορεινά.
3: Όχι, εντάξει, εμείς δεν μας πιάνει εδώ, φαντάζομαι.
19: Ναι, ενώ βορειάδες στο Αιγαίο λέει φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μπουφόρ.
3: Ωραία.
19: Αυτά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσεις τέλεια. Και από εβδομάδα εδώ θα είμαστε και πάλι.
19: Ναι. Πάρε κανένα τηλέφωνο να πάμε για κανένα καφέ.
3: Κατάλαβες. Λοιπόν, και επειδή υπάρχουν και εκείνες οι μέρες που λες ρε παιδί μου, βαριέμαι, δεν θέλω να κάνω τίποτα, δεν θέλω να ξεκουβαλήσω από το σπίτι, από το γραφείο, από το αυτό, ήθελα να κάτσω στον καναπέ όλη μέρα. Υπάρχουν εκεί τα παιδιά μας στο coffee shop που έχουν και delivery και θα έρθουν αμέσως να σας φέρουν τον καφέ σας, να σας φέρουν την μπαγκέτα σας, να φάτε κάτι. Είτε είστε στο σπίτι, είτε έχετε ξομείνει στο γραφείο, είτε είστε με παρέα στο σπίτι. Παίρνετε στο 22-21-050-044 και παραγγέλνετε αυτό που τραβάει η όρεξή σας. Coffee shop με full delivery στο Βασιλικό από Δευτέρα έως Κυριακή, 7 το πρωί με 12 το βράδυ.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Και μην λέτε ότι δεν σας το είπα για το Unicorn. Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα, που αυτή την εβδομάδα μπαζάρ τιμών, αύριο είναι η τελευταία μέρα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Όλες οι πιτζάμες μείον 50% και όλα τα μαγιό μείον 50%. Και σήμερα μπορείτε να πάτε, αλλά και αύριο μπορείτε να πάτε. Unicorn Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα. Αύριο είναι η τελευταία μέρα του μπαζάρ, να
1: τελευταία
0: ξέρετε.
1: Μέρα, ναι.
0: Μπράβο, χίλια μπράβο σε μπράβο. Μια αεροπορική εταιρεία, την EasyJet,
1: μπράβο.
0: Η οποία προσλαμβάνει. Η παιδιά είναι κατά του ηλικιακού ρατσισμού η συγκεκριμένη.
1: Ωραία.
0: Και μπράβο, προσλαμβάνει αεροσυνοδούς άνω των 50 ετών. Τι... Δηλαδή, περισσότερες κοπέλες, μεγαλοκοπέλες έχει μέσα, άνω των 50, 55, 60 χρονών.
1: Όχι, για πάει και 70.
0: 65, κοίτα εδώ φωτογραφία.
1: Βράκι 80 μπορεί να πάρει.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια, παιδιά.
1: Έλα,
0: έχει εντοπίσει,
1: μου.
0: Λέει η συγκεκριμένη εταιρεία, την αξία εργαζομένων μέσης ηλικίας.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια, ξαναλέω,

0: Έχει και τρέμουν και τα χέρια τη.
1: Ρε συνάδελφε. Είναι πολύ μεγάλη. Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα.
0: Άντρε που είναι. Παιδιά, τι λέει.
1: 80 χρονών είσαι, Ελένη.
0: Είπα εγώ για 80. Εγώ μίλησα για γυναίκε 50, 55, 60. Άντε 65, βαριά. Είπα εγώ για 80.
1: Τέλο πάντων, να ρωτήσω εγώ κάτι. Θα είναι μεγάλο και ο πιλότο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατάλαβε. Ξέρει τι είναι τώρα να σφωνάζει τώρα στα. Πώ λένε στα ηχεία. Καλησπέρα. Λογικά σε λίγο φτάνουμε. Καλά, δεν βλέπω κιόλα. Α

0: Καλησπέρα, βρε παιδιά μας, λέει η Μαρίνα από την όμορφη Σάμο. Τι κάνετε εδώ, τι να κάνουμε κι εμείς, Μαρίνα μου? Όλα καλά. Καλά, δεν είσαι?
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Μπράβο. Η Μαρίνα εντωμεταξύ μας έστειλε και μια φωτογραφία από ένα κέικ το οποίο είναι. Το μισό το έχουν φάει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είναι το μισό μόνο του μένει και περιμένει εμένα.
1: Μπράβο, ναι, κατάλαβα.
0: Καλέ, τι ωραίο. Το πρώτο μας λέει φθινοπορεινό κέικ για φέτος.
1: Άντε, καλό χειμώνα.
0: Αχ, τι ωραία που τα μοιράζεστε μαζί μας αυτά. Και τώρα επειδή εγώ ζήλεψα, μα τέτοια. Και επειδή δεν προλαβαίνω τώρα να πάω σπίτι να φτιάξω κέικ, τι ώρα θα το φτιάξω, τι ώρα θα το φάω.
1: Όχι, ναι,
0: όχι, αγάπη μου, θα πεταχτώ πιο γρήγορα μου είναι. Να πεταχτώ μέχρι το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, Αγγελίγο Βιού 47 στα Ψαχνά, να πάρω τα ωραία μου τα γλυκά και να πάρω αυτά να μου βγει και μία που έχω σήμερα Παρασκευή.
1: Καλά, εννοείται.
0: Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος από το 1989, 37 χρόνια παράδοσης και ποιότητας. Λοιπόν,
1: να
0: περάσεις καλά σήμερα.
1: Ό,τι
0: και να κάνεις.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί, γενέθλια έχεις, βόλτες έχεις.
1: Εντάξει, μωρέ, ένα παιδικό πάρτι είναι. Τι. Ναι, εντάξει. Χαλαρά, ξέρεις.
0: Ωραία είναι και τα παιδικά πάρτι. Βέβαια, για εσάς που δεν έχετε παιδιά, δεν ξέρω αν είναι τόσο ωραία.
1: Αυτό είναι το θέμα. Καταλαβαίνεις, λέει, όταν. Καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνεις όταν πας σε παιδικά πάρτι.
0: Ακριβώς.
1: Όταν όλοι σου οι φίλοι βασικά σε καλούν σε παιδικά πάρτι.
0: Άντε, Αντρέα μου, σιγά σιγά κι εσύ. Σαν να παραμεγάλωσες, μου φαίνεται.
1: Άντε, ναι, κάντε και κανένα παιδί.
0: Άντε να κάνετε, κάνουν μπούλινγκ τώρα αυτά που κορόιδευαν την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να φάτε, να πιείτε, να διασκεδάσετε και να είστε εδώ πάλι τη Δευτέρα, σοκαπογεύματα 5 με 8. Φιλιά πολλά.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό στον Παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις coffee shop. Στο coffee shop στο Βασιλικό, η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το coffee shop, κανένα πρόβλημα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
1: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
3: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουσίας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
1: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
5: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
6: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνω ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
7: Ορίστε!
6: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
7: Τώρα.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
7: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ο Γιώργος είσαι?
2: Ο Γιώργος είμαι. Και έχω και τη Μαρία απέναντί μου.
1: Ρε φίλε, τι με κάνετε εσύ και η Μαρία, ρε φίλε?
2: Τι σε κάνουμε, αδελφέ?
1: Φίλε μου, είστε γεννημένοι.
2: Ναι.
3: Ο ένας για τον άλλο.
1: Για αυτό που κάνετε, χίλια συγχαρητήρια. Και ένα άλλο θα σου πω λίγο.
2: Έλα, έλα Γιωργάρα μου.
1: Με τη Μαρία είστε ζευγάρι?
2: Όπα, όπα, Γιώργο.
1: Τι ήθελα να πω, είμαι ειλικρινής και ντόπρος.
2: Πες το.
1: Λοιπόν, οι δυο σας ταιριάζετε όχι σε αυτό που κάνετε μόνο. Και σαν ζευγάρι έπρεπε να είστε μαζί, φίλε.
2: Είσαι καλά, είσαι τρελός.
1: Ναι, μας έχετε τρελάνει εμένα και τη γυναίκα μου. Δηλαδή τέτοια επιτυχία δεν υπάρχει πουθενά. Τα ανέκδοτα που λέτε όταν η Μαρία δεν την αρέσει κάτι και τρελαίνεται. Ο τρόπος που τα λες εσύ. Συγχαρητήρια, έτσι ήθελα να μιλήσω μαζί σου και να σας πω ότι αξίζετε με το παραπάνω αυτό που κάνετε. Είστε τέλειο ζευγάρι και στο ράδιο, αλλά θα ήθελα να είστε και μαζί στη ζωή. Πολύ ταιριάζεται.
2: Στο σεξ να δεις.
3: Γιώργο! Και Γιώργο τον άλλον, ηρεμήστε.
2: Στο σεξ να δεις τι γίνεται όταν κάνει με τον σύντροφό
1: της. Ακόμα
0: καλύτερα. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα πίτσα!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
3: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
4: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
5: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
4: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
4: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
5: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
4: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
5: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
6: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
8: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
9: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
15: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
16: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
15: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
17: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8. Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
18: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
17: Στην τράπεζα πήγες?
18: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
17: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
18: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
17: Και αυτή σου μύρισε?
18: Αυτή κι αν μου μύρισε.
17: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
18: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
17: Στον Αλεμπινίση?
18: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
17: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
18: Εντάξει, θα φας τώρα?
17: Όχι.
18: Θα φας?
17: Όχι.
18: Θα φας?
17: Ναι.
19: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
17: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
19: Και ακριβώς απέναντι.
17: Και λίγο διαγώνια.
19: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
19: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
17: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
19: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: μα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
7: Όταν λες εργαλεία.
8: Όταν λες υλικά.
7: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
8: Λες The Deuces. Makita, Skill, Oleo Mac, Fiskars.
7: Κόλλες Kerakoil, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
8: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
7: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Morning Shock.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Νούμερο ένα.
0: Έτσι ακριβώς. Shock FM 104,8. Είναι νούμερο ένα.

Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Συνώνυμο για τη λέξη βασανιστήριο με 5 γράμματα.
2: Με 5 γράμματα.
1: Ναι.
2: Ού, να δεν ξέρω.
1: Πάει κάπου το μυαλό.
2: Κιλοτίνα. Όχι, πολλά είναι αυτά.
1: Συνώνυμο για τη λέξη βασανιστήριο με 5 γράμματα.
2: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο.
1: Άσο, το βρήκα, το βρήκα.
2: Τι.
1: Γάμος.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22-10-25-20. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32. Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
1: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
2: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
1: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
2: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
2: Βαβιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-87082.
1: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
3: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
4: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
5: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου κάνω ένα τεστάκι να δούμε ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου σου λειτουργεί.
2: Κανένα και... σίγουρα, μαζί μου το έχεις χάσει.
1: Και έχει να κάνει λίγο με τα μαθηματικά. Λοιπόν, είσαι σε ένα τραμ.
2: Ναι.
1: Μέσα στο τραμ
2: ναι.
1: υπάρχουν 40 άτομα.
2: 40.
1: Στην πρώτη στάση το τραμ.
2: Πρώτη στάση.
1: Κατεβαίνουν 4.
2: Κατεβαίνουν 4.
1: Και ανεβαίνουν 2.
2: Ναι.
1: Στην επόμενη στάση.
2: Γιατί να μην πάρω το κουβιτεράκι τώρα.
1: Ωραία, πάρε κουβιτεράκι. Κατεβαίνουν 5, ανεβαίνει 1. Στην επόμενη στάση.
2: Ναι.
1: Από το τραμ κατεβαίνουν 14 και δεν ανεβαίνει κανένας.
2: Ναι.
1: Στην επόμενη στάση δεν κατεβαίνει κανένας και ανεβαίνουν 25.
2: Ωραία, στην 25. Ναι.
1: Στην επόμενη στάση του τραμ
2: ναι.
1: κατεβαίνουν 12, ανεβαίνουν 2.
2: 2.
1: Στην επόμενη στάση κατεβαίνουν 11,
2: ναι.
1: ανεβαίνουν 2.
2: Ναι.
1: Πόσες στάσεις έκανε το τραμ?
2: Δεν ξέρω ρε Γιώργο, δεν ξέρω, τα χάσα όλα, όλα λάθος είναι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος.

0: Ζήμη αλιπινήσεις. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.com.
12: Συγγνώμη Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
13: Are you talking to me?
12: Τέλεια! Κανένας πατριώτης ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
14: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
12: Τηλέφωνο 2221-086-586.
14: Παπαχαραλάμπους.
12: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
15: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και sockfm.gr. Ακούστε.
6: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον

0: το λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιβινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσεις θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κόβω πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις.

0: Μαρινάκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμα σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνει ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
4: Ορίστε.
3: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
4: Πάω τώρα.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
4: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα,

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Είστε έτοιμοι.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: κανάς. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: 3, 2, 1, πάμε!

0: τρελά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσει!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.